0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 9.61.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961 εκπέμπει.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζεις παντού. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

σε παραλίες, πισίνες, απλόστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Από αυτή την εβδομάδα παίζουμε Mundial παρέα με τη Hisense, επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026, και δίνουμε δώρο σε όλους ένα beer dispenser αξίας 199 ευρώ.
1: Αγοράζοντας ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας άνω των 529 ευρώ, τηλεόραση Mini LED ή RGB TV άνω των 55 ιντσών αξίας άνω των 499 ευρώ, κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης Α3+ αξίας άνω των 499 ευρώ.

0: Σπόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80. Απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Και τώρα.
4: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
6: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης. Μαζί είμαστε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Η μέρα σήμερα είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου του 2026. Καλά κρατεί το καλοκαίρι. Μπήκε δυναμικά, παιδιά. Και νομίζω ότι κάθε μέρα το βιώνουμε πλέον. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Οπότε το μόνο που εσείς έχετε να κάνετε είναι να ετοιμάσετε το καφεδάκι σας, γιατί ξεκινάμε.
1: Kiss 961.

0: Dream, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς 5 λεπτά μετά από τις 8. Πανέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Τετάρτη, λοιπόν, σήμερα 3 Ιουνίου του 2026, 154η ημέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά. Ενώ η Δύση του Ηλίου έρχεται στις 8 και 44. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου η σημερινή και νομίζω ότι καλό θα ήταν να το χρησιμοποιούμε που και που και για λόγους οικονομίας και για λόγους γυμναστικής. Παγκόσμια ημέρα της ρεϊβοϋποποδίας. Πάλι αυτό δεν έχω καταλάβει. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Το συζητάμε κάθε χρόνο τη ρεϊβοϋποποδία. Ναι. Είναι αυτό που είναι κάτι στα πόδια σαν γιγάντος ή κάτι τέτοιο.
0: Παρ' όλα αυτά, παιδιά, μπορεί να το συζητάμε εδώ και 14 χρόνια. Δεν μπορώ να το αποθηκεύσω. Στη Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδίμηρου. Το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του. Ενώ είναι και Εθνική Μέρα Αυγού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το αυγουλάκι το γιορτάζουν, σου λέει σήμερα. Οσίας Ιερίας, Αγίου Υπατίου του Μάρτυρος. Ιερία και Ιέρια είναι όνομα, παιδιά, αυτό, ναι, όσο και αν ακούγεται περίεργο. Υπατία, Υπατή, Υπατούλα, Πατούλα. Όχι ο κύριος Πατούλης, η Πατούλα. Η Μάρθα αύριο, από ό,τι βλέπω, είναι παραμονή της, των Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου. Δεν ξέρω αν έχει ο Καζαμίας κάτι να προσθέσει.
1: Όχι, δεν έχει κάτι και αυτή την εβδομάδα.
0: Πολύ όμορφα. Θα επιστρέψουμε, λοιπόν, σε λιγάκι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 5'9 brown eyes.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εσπρέσο, πάνε έτοιμοι για το μενού.
1: Λοιπόν, θα σας πάω μέχρι, μέχρι την Ισπανία, όπου μια Ισπανίδα προσπάθησε να κατοχυρώσει νομικά κάτι
0: που φαντάζει εξωπραγματικό,
1: που ανήκει σε όλους τέλος πάντων. Είχαμε μια εκδήλωση τέλος πάντων, όπου παρευρέθηκαν κάποια έτσι πολιτικά πρόσωπα και θα δούμε ποιοι έκατσαν στο ίδιο τραπέζι.
0: Να μάθουμε ποιοι έκαναν τον sitting, γιατί μετά θα ψάχνουν δουλειά σίγουρα.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε λίγο μέχρι τη Γαλλία να δούμε διάφορα θέματα. Έχουμε κάποιους βιολόγους που ανέπτυξαν μια θεωρία για τα πράσινα μάτια. Θα πάμε μέχρι την Κάρπαθο να δούμε για ποιο λόγο έχουν έτσι συμβεί κάποια φαινόμενα εκεί. Θα πάμε μέχρι τον Νοιέ, ο οποίος θα δούμε τι προβλέπει για τα, ακραία καιρικά φαινόμενα. Θα δούμε ποιος ηθοποιός δήλωσε ότι καθημερινά φτάνουμε κοντά στο να πούμε τέλος για τη δουλειά αυτή. Θα πάμε να δούμε ένα νιώπαντρο ζευγάρι, το οποίο έκανε κάτι έτσι ιδιαίτερο. Θα πάμε να δούμε λίγο και μία έτσι κατάσταση που υπάρχει στην Αμερική, ένα σχέδιο που λέγεται Project Trident. Να δούμε για τι ακριβώς αφορά την Ελλάδα και σε τι θέση την κατατάσσει. Έχω κάποιες εξελίξεις σε σχέση με το υδρογόνο εδώ στην Κρήτη και θα δούμε πώς γίναμε το επίκεντρο ενός ευρωπαϊκού έτσι προγράμματος. Για τη συνέχεια θα σας πάω στον Σοκράτη Αλαφούζο, τον ηθοποιό, ο οποίος πλέον ζει 10 χρόνια στην Αμερική, και θα δούμε τι ακριβώς λέει για αυτήν την κατάσταση. Έχω Αντώνη Ρέμο σε χειρουργική επέμβαση, να δούμε τι ακριβώς σου συνέβη. Έχω παιδιά τον Γιώργο Μαζονάκη, όπου κυκλοφόρησε κάποιες φωτογραφίες με το πρόσωπό του λίγο σε μια περίεργη κατάσταση.
0: Οπα.
1: Έχω την Αμαλία Κωστοπούλου, όπου έγινε γαμοχαρά, και επειδή δεν έχουμε σχολιάσει αυτή τη γαμοχαρά και θέλω πάρα πολύ να τη σχολιάσω, και θα σε πάω και στο θέατρο, διότι έχουμε τον Μάκη Παπαδημητρίου, ο οποίος σχολιάζει κάποιους όχι τηλεθεατές, κάποιους θεατές,
0: ναι,
1: οι οποίοι έτρωγαν πατατάκια την ώρα της παράστασης.
0: Α, ωραίο. Έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκια για Τεχνόπολης. Έχουμε και διπλή πρόσκληση δωρεάν είσοδο για το Aqua Plus, για να κάνετε βουτιές και να απολαύσετε τις νεροτσουλούθηρες. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια να δούμε τι γίνεται στο δρόμο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ.
2: Εμείς εδώ στο κέντρο μάλλον δεν θα περάσουμε πολύ καλά σήμερα.
1: Γιατί?
0: Έχουμε...
2: Έχει κλείσει
0: έργα
2: η πλατεία, στην πλατεία Κορνάρου. Ο δρόμος από, το, από την πλατεία Κορνάρου προς την Αγίου Μηνά, μάλλον για να ασφαλτοστρωθεί.
0: Να το.
1: Α, γι' αυτό δεν έχει κίνηση καθόλου εκεί.
2: Ναι, ναι, είναι κλειστός ο δρόμος, δεν, δεν έχει κίνηση.
1: Ναι, όχι, όχι, μου το δείχνει, μου το δείχνουν οι χάρτες μου και δεν έχει καθόλου τίποτα, ναι, τίποτα.
0: Και λες, τι γίνεται σήμερα εκεί, τίποτα?
1: Ναι, λέω, γιατί δεν έχει
0: από πού πάνε? Έχουν γίνει υπόγειες διαβάσεις.
1: Πηγαίνονται λογικά Evans Πλαστήρα.
0: Υπόγειες διαβάσεις έχουν δημιουργηθεί για το λόγο αυτό.
1: Αχ, τι ωραίο που θα ήταν.
0: Τέλειο.
1: Καλό,
0: καλά, καλό. Δημιουργηθεί πρώτα ένα υπόγειο πάρκινγκ για να έχουμε πού να τα βάζουμε στο κέντρο, που θα ήταν εξαιρετική ιδέα για το
1: γιατί
0: κέντρο.
1: Γιατί υπόγειο? Ας δημιουργηθεί ένα πάρκινγκ.
0: Ναι, σωστό.
1: Ας είναι υπόγειο, επίγειο.
0: Όπως θέλει, ας είναι. Ναι, αυτό. Για πάμε να μας πεις τι άλλο γίνεται.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην 62 Μαρτύρων, πηγαίνοντας προς Γάζη και Τσαλικάκη, πηγαίνοντας προς Αμουδάρα. Στο Γκόμβο, στο Γιώφυρο, στον Άγιο Γιάννη το Χωστό δεν έχει τόση κίνηση όσες τις άλλες μέρες. Έχει όμως κίνηση και στην Ούλοφ Πάλμε και στην Παπαναστασίου, καθώς και στην Γνωσού. Ειδικά εκεί στη Γέφυρα από κάτω και λίγο παρακάτω στην Γνωσού που βγαίνει προς Αντιστάσεις και Δημοκρατίας.
0: Η Γέφυρα δεν είναι που πέφτανε κομμάτια από κάτω, αυτή δεν ήτανε?
1: Αυτή ήταν η Γέφυρα ή η Γέφυρα της Αντιστάσεις?
0: Μάλλον και οι δύο, υποψιάζομαι. Σίγουρα πάντως και τη Γνωσού ήταν που έπεφταν κάποιοι σοβάδες. Τους φτιάξανε.
2: Ναι, στη Γνωσού ήταν σίγουρα.
0: Τους φτιάξανε. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Δεν ξέρω να σας πω.
2: Πέσανε τώρα, τι να γίνει?
0: Ποιο εφημερεύει?
1: Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Αχρίαστο. Να είναι λαϊκή που έχουμε.
1: Έχουμε δύο και σήμερα. Στο Μασταμπά, στην Παρασκευόπουλο και στα Δειλινά. Τετάρτη είναι σήμερα.
0: Ναι, βεβαίως. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Scandia Taxi και το πενταψήφιο 18300.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς το ίδιο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο KIS 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Just Might, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 26 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961. Γαμοχαρές, να ξεκινήσουμε με αυτό σήμερα. Έχουμε παιδιά γαμοχαρές, τι να λέμε τώρα. Και εγώ από γαμοχαρά έχω έρθει σχεδόν άϊπνος. Τι να λέμε τώρα. Να είναι καλά ο κόσμος να παντρεύεται. Αυτό θα λέμε. Να γίνεται χαμούλης.
1: Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε βέβαια σε έναν αρχαιολογικό χώρο.
0: Α.
1: Η τελετή, λέει, έλαβε χώρο κάτω από τα δέντρα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη μεγάλη μέρα. Σε αντίθεση, λέει, με το ξέφρενο pre-wedding party που είχε προηγηθεί και είχε κρατήσει μέχρι αργά, η ατμόσφαιρα εκεί έμοιαζε ειδηλιακή.
0: Ναι.
1: Ακολούθησε και εντυπωσιακή δεξίωση με τους νεόνυμφους να έχουν επιμεληθεί κάθε λεπτομέρεια. Ο χώρος του πάρτι συνδύαζε κομψότητα και παραμυθένια αισθητική, προσφέροντας ένα ιδανικό σκηνικό για να γιορτάσει με τους φίλους.
0: Ο αρχαιολογικός χώρος, θες να πεις.
1: Ο αρχαιολογικός χώρος, διότι μιλάμε, παιδιά, για το κάστρο της Πύλου.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένετε λίγο να σας πω. Είναι το κάστρο της Πύλου με φόντο τον μαγευτικό κόλπο της Γιάλοβας. Εγώ προσωπικά δεν έχω πάει στο συγκεκριμένο σημείο. Οι καλεσμένοι και όλοι, τέλος πάντων, έμεναν στο Κώστα Ναβαρίνο, αλλά είναι αρκετά μακριά από τις εγκαταστάσεις του Κώστα Ναβαρίνο το συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό, ξέρεις με ποια νομοθεσία έγινε? Κάτσε λίγο, γιατί έχει
0: σημαντικό. Υπάρχει νομοθεσία που επιτρέπει.
1: Η κυρία Μενδώνη,
0: ναι.
1: Η κυρία Μενδώνη, δώσ' μου ένα λεπτό γιατί θέλω να στο διαβάσω ακριβώς.
0: Mm.
1: Η κυρία Μενδώνη έχει φτιάξει μια νομοθεσία, τέλος πάντων, όπου για την προβολή της τοπικής γαστρονομίας μπορούν να ανοίγουν οι αρχαιολογικοί χώροι.
0: Και να γίνονται εκδηλώσεις, δηλαδή. Με σκοπό,
1: λοιπόν,
0: την προβολή της.
1: Πριν από λίγο καιρό, λέει, διαφήμισαν, ναι, ότι θα κάνουν γεύματα προβολής της τοπικής γαστρονομίας μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους. Τότε, λοιπόν, είχαν ξεσηκωθεί οι αρχαιολόγοι και οι λοιποί και είχαν εξηγήσει ότι μέσω της δίθεν προσβολής της τοπικής γαστρονομίας, κάθε πλούσιος θα μπορεί να κάνει το γάμο ή τη βάφτιση, παίρνοντας άδεια για γεύματα με τοπικά εδέσματα. Και αντί, τέλος πάντων, μετά να βγάλει άκρη.
0: Ναι.
1: Και όντως αυτό ακριβώς έγινε.
0: Πήραν, λοιπόν, την άδεια για τύπου δειγματοληψία τοπικών εδεσμάτων.
1: Όχι δειγματοληψία, για εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Και τοπικά
0: σου λέει, να σου πω κάτι, εμείς μια χαρά εκδήλωση θα κάνουμε με τοπικά εδέσματα. Δεν θα βάλουμε κάτι εισαγόμενο.
1: Με σύγκλινο, ρε παιδί μου, με σύγκλινο. Δεν θα κάνουμε πάπια.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θα βάλουμε πάπια Πεκίνου. Θα φέρουμε εδώ πέρα τη δικιά μας την πάπια, την ελληνική. Οπότε μια χαρά τοπικά εδέσματα, μια χαρά. Το βαφτίζουμε και εκδήλωση τοπικών εδεσμάτων. Και ποιος θα καταλάβει ότι είναι γάμος στο τέλος, γιατί μας ρώτησε κανένας.
1: Ναι.
0: Τελεία. Αφού μπορούν, γιατί να μην το κάνουν στο τέλος, παιδιά, τι,
1: ναι,
0: να λέμε τώρα. Ναι, και.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, αν εσύ πας αύριο να ζητήσεις αρχαιότητες μαλλίων και δεν τις δώσουν, δεν θα νευριάσεις.
0: Η κυρία Μενδώνη είχε έρθει προκαιρό εδώ πέρα, πιστεύω ότι είχε έρθει να μετρήσει για να δει οι ρωτώντες χωράνε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Πιστεύω ήρθε με τη μεζούρα. Πήγε φεστό, Κνωσό, μετρούσε, σου λέει εδώ να μπει ρωτώντα, να πω δύο καρέκλες, εκεί θα κάτσουν επίσημα, εκεί θα κάτσουν ζευγάρι. Έχει γίνει, φαντάζομαι, σχετική μέτρηση. Μία κάτωψη να μου στείλει μόνο, γιατί και εγώ, άμα ξεκινήσω και εκδηλώσει, να έχω ένα μπούσουλα. Εγώ, σαν τη ζήτη, θα ήθελα να κάθομαι στο θρόνο του Μίνωα. Θα με ενδιαφέρε.
1: Ναι.
0: Και ωραίο πρόπο θρόνο του Μίνωα και για τα photo booth να βγαίνει φωτογραφίες. Πολύ καλή ιδέα.
1: Κοίτα. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως να γίνεται σε κάποιο ξέφωτο, να μην χρησιμοποιούνται, δηλαδή,
0: άμεσα τα μνημεία και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Κακός, γιατί τι τα έχουμε τα μνημεία,
1: γιατί
0: κάθονται.
1: Ήταν, δηλαδή, η Αμαλία Κωστοπούλου το είχε φόντο στις φωτογραφίες, δηλαδή, που βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μέσα, δηλαδή, στα αρχαία. Το έχει ως φόντο. Και δεν είναι και άσχημο αυτό τώρα που το σκέφτομαι.
1: Να στο
0: τι τα ενοχλούν,
1: λοιπόν,
0: τα αρχαία παιδιά φωτογραφίες.
1: Βασικά ήταν στην αυλή του κάστρου. Γύρω-γύρω ήταν το κάστρο.
0: Στην αυλή του παραδείσου.
1: Γύρω-γύρω ήταν το κάστρο. Ναι. Στη μέση ήταν η εκδήλωση. Φώτα, σκηνικά.
0: Άρα δεν κάνανε φθορά, παιδιά, στα τυχεία και στα μάρμαρα.
1: Όχι.
0: Δεν ρίξανε κόκκινο κρασί στο μάρμαρο να στύψει να μην ξαναφύγει.
1: The most beautiful venue στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Φυσικά. Γύρω-γύρω κάστρο. Προστατευμένο κιόλας, γιατί είχε πολύ ψηλά τύχη.
0: Ο κύριος Κικίλιας πήγε, γιατί με αυτό με ενδιαφέρει.
1: Εννοείται ότι πήγε ο κύριος Κικίλιας, έχουμε και οικογενειακές φωτογραφίες.
0: Ορίστε. Και ήταν ο κύριος Κικίλιας με τον κύριο Κωστόπουλο, όλη η παρέα κομπανία.
1: Γιατί να μην είναι.
0: Ωραίο.
1: Γιατί να μην είναι.
0: Σουηδία. Πολύ καλό.
1: Η Τζένι Μπαλατσινού με τον Κικίλια είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια, έχουν και ένα γιο κοντά 5 χρονών.
0: Mm.
1: Γιατί να μην είναι, δηλαδή. Ο Κωστόπουλος παρέδωσε την κόρη του νύφη, πολύ ωραίες φωτογραφίες βγάλανε.
0: Ο Ψινάκης ήτανε. Είδες καλεσμένος. Γιατί το είχαν κάνει το γυροκομείο, είχε καλεσμένο τον Κωστόπουλο, δηλαδή το τελευταίο επεισόδιο. Δείτε το, έχει ενδιαφέρον. Ανέβηκε στο YouTube νομίζω πριν από 10 μέρες ίσως και λιγότερο. Και είχε καλεσμένο τον Κωστόπουλο που έλεγε για, για το γάμο της κόρης του.
1: Κοίτα, και να τον κάλεσε, είσαι σίγουρος ότι πήγε, ας πούμε. Δεν ξέρω, ήταν και σε κλειστό κύκλο, δεν κάνανε πολύ μεγάλο κάλεσμα.
0: Ναι, παιδιά, γιατί σου λέει και οι αρχαιότητες, πώς θα σου να χωρέσουνε. Έχουμε ένα χώρο συγκεκριμένο.
1: Να σου πω κάτι, σε αυτούς τους γάμους.
0: 2.000 άτομα γλέντι.
1: Ο Στέλιος Παρλιάρος
0: μαγείρεψε.
1: Είχε φτιάξει την τούρτα, η οποία ήταν σε πάρα πολλά επίπεδα, ναι, και ήταν καταπληκτική. Ήταν σαν γλυπτό. Έπρεπε να ταιριάζει και με το χώρο, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Βέβαια, σε παρακαλώ.
1: Ήταν υπερπαραγωγή τούρτα.
0: Ποιος τους μαγείρεψε, μάθαμε. Είχαν κάποιο επώνυμο σεφ γνωστό.
1: Δεν ξέρω. Πάντως έχουμε πολλές οικογενειακές φωτογραφίες. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο το μέρος προφανώς.
0: Εκμεταλλεύτηκαν παιδιά το τοπίο να βγάλουν φωτογραφίες.
1: Ήταν όλα, ναι, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, 8 και 33 δείχνει το ρολόι μας. Θα πάμε στο break επειγόντως, διότι έχουμε ήδη καθυστερήσει. Για να επιστρέψουμε με πρόγνωση καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα E-Sophia τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
0: Kiss 961.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός μας σήμερα.
2: Είναι ο καλός μας ο καιρός.
1: Είναι ο καλός μας ο καιρός. 29 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Έχουμε ανωδική πορεία, παιδιά, όλη την εβδομάδα. Θα έχουμε ψιλοκαυσώνα μέχρι και 30.
2: Καυσώνα.
1: Ψιλοκαύσωνα, τέλος πάντων.
2: Ωραία η λέξη καυσώνα, μου άρεσε.
1: Ναι, θα έχουμε ψιλοκαύσωνα η κατάσταση. Λοιπόν, για σήμερα στην πόλη μας 29 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Μέτρια δραστηριότητα των κουνουπιών. Τρία μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Τις βραδινές ώρες γίνεται έτσι λίγο πιο έντονη η δραστηριότητα των κουνουπιών. Πιο υψηλή. Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, 26 βαθμοί Κελσίου, 27, με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους. Όμως, τις απογευματινές ώρες ίσως δούμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις που θα είναι λόγω έτσι του νοτιά. Όχι κάτι σημαντικό. Στον Άγιο Νικόλαο, 28 βαθμοί Κελσίου για σήμερα, με... και 29 θα φτάσει τις μεσημεριανές ώρες με ηλιοφάνεια. Τις απογευματινές ώρες αραιές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους, 3 με 4 μποφόρ δυτική άνεμη. Τις βραδινές ώρες έχουμε και υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Πηγαίνοντας προς την Ιερά Πέτρα, 28 βαθμοί Κελσίου, από το μεσημέρι θα υπάρχουν λίγα σύννεφα στον ουρανό. Θα είναι τα σύννεφα του νοτιά, διότι θα έχουμε 2 μποφοράκια ίσα ίσα νοτιά, και από το βράδυ θα έχουμε και υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Στη Σιτία τώρα για σήμερα, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου, με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους, ηλιοφάνεια. Τις βραδινές ώρες θα έχουμε υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Στο Ρέθυμνο 29 βαθμοί Κελσίου με συννεφιά από το μεσημέρι. Νότιο-ανατολική, ανατολική, βόρειο-ανατολική θα πνέουν οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, χαμηλής έντασης μέχρι 3 μποφόρ. Και στα Χανιά τώρα θα έχουμε... θα πιάσουμε και 30 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες. Όμως θα έχουμε ισχυρούς ανέμους έντασης 5 μποφόρ δυτικούς, με ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Θα υπάρχει μια θολούρα, αλλά όχι συννεφιά. Αυτή, ξέρεις, η κατάσταση ήδη
2: του νοτιά,
1: ναι. Στην ατμόσφαιρα. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 22 βαθμούς, στο Τιμπάκι στους 21 και στη Σαντορίνη επίσης στους 21 βαθμούς Κελσίου.
2: 23 η Αθήνα, 21 η Θεσσαλονίκη, 15 τα Ιωάννινα, 19 η Πάτρα, 22 τα Κύθρα και η Ρόδος και η Σκος, 20 η Σάμος, 23 η Μυτιλίνη, 20 βαθμούς στην Ορεστιάδα, με βροχή θέλω να σας πω. Με μία βόλτα προς τα έξω πάμε μέχρι Πορτογαλία, όπου αυτή την ώρα στη Λισαβόνα ο υδράργυρος με ηλιοφάνεια αγγίζει τους 16 βαθμούς Κελσίου.
3: Άσε που από Δευτέρα έρχεται και καύσω.
4: Χειμωνιάτικα.
3: Ναι, χρυσέ μου, χειμωνιάτικα. Δεν το ξέραμε να σε ρωτήσεις ένα καύσω από Τετάρτη.

0: ούτε του παπά, ούτε παιδιά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Ναι. Για αυτά που θα σας πούμε τώρα.
0: Ούτε του παπά, ούτε.
1: Η φωτογραφία διέρευσε από τον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί το εντυπωσιακό είναι αυτό. Ότι τα κάνουμε, δεν ντρεπόμαστε και τα δείχνουμε κιόλας.
0: Τέλειο.
1: Λοιπόν, μια γνωστή εταιρεία σούπερ μάρκετ γιόρτασε τα 50 της χρόνια. Και έκανε έτσι μια εκδήλωση και σε αυτή την εκδήλωση κάλεσε διάφορα πολιτικά πρόσωπα.
0: Μπράβο.
1: Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Και σου λέει η εταιρεία, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο sitting για τον κόσμο που θα καλέσουμε τους συνεργάτες μας κτλ. Πού θα βάλουμε τους πολιτικούς? Σε ένα τραπέζι. Αφού είναι πέντε.
1: Τους έβαλε όλους ένα, γιατί ήταν και ο κύριος Καραμανλής, ναι. Αυτός των Ολυμπιακών Αγώνων που έκατσε αλλού.
0: Α. Δύο τραπέζια.
1: Εγώ θα τους λέω έτσι. Θα τους λέω όπως με βολεύει για να τους ξεχωρίζουμε. Γιατί είναι όλοι και δύο σόι.
0: Το sitting είναι τρομερό πρόβλημα. Διότι μπορεί σε ένα γάμο, τυχαία λέω, να βάλεις κάποιους συγγενείς που μεταξύ τους να μην μιλούνται.
1: Καταρχάς, εγώ που έχω κάνει βαφτίσεις, γιατί γάμο δεν έχω κάνει, αλλά βαφτίσεις έχω κάνει, είχα πάντα.
0: Να έχουν προβλήματα.
1: Βέβαια.
0: Προηγούμενα. Να θέλουν να τσακωθούν, εννοείται. Να θέλουν να παίξουν ξύλο και να τους έχεις βάλει στο ίδιο τραπέζι.
1: Καταρχάς, επίσης, εγώ είχα και συγγενείς οι οποίοι με πήραν. Κοίτα, ξέρεις ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Πρόσεξε που θα με βάλεις, ας πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Είχα και άλλους δηλαδή, με πήραν από μόνοι τους και μου το είπανε.
0: Δηλαδή τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί από την παρέμβαση του κυρία Κωνσταντοπούλου μπορώ να φανταστώ. Δεν πήρε τηλέφωνο την εταιρεία να πει παιδιά. Τι είπατε?
1: Όχι, γιατί
0: με τον κύριο Γεωργιάδη με βάλετε να κάτσω.
1: Δεν το φαντάστηκε.
0: Τι είπατε?
1: Μεταγενέστερα δεν ξέρουμε αν πήρε τηλέφωνο, αλλά προγενέστερα δεν είχε πάρει. Οπότε αυτός που έκανε το sitting έβαλε Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Ευτυχώς είχε βάλει και τον κύριο Θεοδωρικάκο στο ίδιο τραπέζι, οπότε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Είχε
1: έναν άνθρωπο να πει μια κουβέντα, ρε παιδί μου.
0: Δεν αλλάξανε κουβέντα.
1: Σφυρίζανε κλέφτικα, κοιτάζανε αλλού.
0: Αλλού, εν τω μεταξύ κάτι μούτρα κατεβασμένα.
1: Αλλά τύπου... πες μου λίγο εσύ τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης, πόσο θράσος να ανεβάσει τη φωτογραφία από το τραπέζι αυτό.
0: Χιούμορ θα το έλεγα εγώ, όχι θράσος.
1: Χιούμορ
0: θεωρώ ότι έχει ο άνθρωπος αυτός. Διότι πραγματικά, άμα δεν το πάρω στο μυαλό μου, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει χιούμορ.
1: Black humor.
0: Η κατάσταση μόνο χιούμορ γενικότερα στη χώρα μυρίζει.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς, αλλά είναι πολύ πρόσφατο παρελθόν, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα μάλλον, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε καταθέσει μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Και κάτσανε στο ίδιο τραπέζι να τα βρούνε, σου λέει.
1: Να ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Πότε ήτανε?
0: Λοιπόν, διαβάζω το μεταξύ σε μία συνέντευξη που έδωσε.
1: Είχε πει ότι δεν κάνει για την πολιτική, γι' αυτό του κάνετε μήνυση.
0: Α, είπε ότι δεν κάνει.
1: Ναι.
0: Είπε στον κύριο Ανδρουλάκη και κύριο Γεωργιάδης ότι είναι ακατάλληλος για πολιτική.
1: Και για την κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι έχει θέματα που πρέπει να τα κοιτάξει. Ενώ εκείνος σφίζει από
0: και μετά κάτσαν όλοι μέσα στο ίδιο τραπέζι. Πολύ καλό. Θέλω να σα πω ότι σε ένα διαδικτυακό podcast ο κύριος Γεωργιάδης συνέκρινε τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα με εκείνες άλλων χωρών στην Ευρώπη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στη Σουηδία, μια πανέμορφη χώρα, έχει καταχνιά, βροχή, κρύο. Τι να τα κάνουν τα λεφτά? Ας τα έχουν, λέει, να τα βράσουν. Και εσύ στην Ελλάδα, λέει, εδώ βρίσκει ήλιο. Πάμπτωχος να είσαι, ανοίγεις το παράθυρο στην Ελλάδα και είναι χαρά Θεού.
1: Δηλαδή, να μας δώσει τα λεφτά του να γίνει πάμπτωχος.
0: Κατάλαβες τώρα, στο Μάνο Πίντζι.
1: Θα ήθελα να δω τον κύριο Γεωργιάδη πάμπτωχο να χαμογελάει και να νιώθει ευτυχής επειδή έχει ήλιο πάνω από το κεφάλι του.
0: Στον κύριο Πίντζι, Μάνο Πίντζι, που κάνει podcast πλέον. Όλοι έχουν κάνει πλέον podcast, έτσι μόνο εμείς έχουμε μείνει εκτός. Έδωσε αυτή τη συνέντευξη και λέει επίσης: εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και να αντικρίζουμε αυτό το σωλίδι. Να είμαστε το 1 τρισεκατομμύριο στο σύμπαν και αρχίζουμε να κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Βρε άντε, είπε ο Υπουργός Υγείας. Είσαι, λέει, στην Ελλάδα, είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ, λέει, σου λέω ότι είσαι πάμπτωχος. Είσαι αυτό που λες τα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα και έχεις δίπλα σου το Βάλιρο να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα τζάμπα. Να μπεις στο νοσοκομείο τζάμπα και άλλα. Εκεί είσαι όλη μέρα και λες, λέει, πόσο βυθισμένος είμαι, πόσο χάλια είναι η Ελλάδα, πόσο δεν μου αρέσει το εσύ, πόσο χάλια είναι το άλλο. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή τα βλέπουμε όλα μία μαυρίλα.
1: Θα ήθελα για μία μέρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στη δικιά μας θέση. Να είναι δηλαδή πανφτωχοί και να ζουν στην Ελλάδα, να δω χαμογελάκια.

0: και δηλαδή, ενέργεια το εστιάζει.
1: Έβλεπα, λοιπόν, τώρα με αφορμή όλο αυτό θα πάρω δύο λεπτά,
0: χρόνο
1: να σας πω κάτι. Έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα σε αυτή την πόλη και είναι το πρόβλημα με τους άστεγους.
0: Να τα.
1: Στη γειτονιά μου, στην Καλοκαιρινού, έχουμε έναν άστεγο ο οποίος έχει καταπατήσει, όπως ακριβώς σας το λέω, ένα γωνιακό μαγαζί το οποίο είναι ξενίκιαστο. Έχει βάλει καναπέ, κρεβάτι, τραπεζάκι, ψυγείο, έχει κάνει ένα σπίτι. Ένα μαγαζί ενός ανθρώπου. Έχει πάει η αστυνομία, έχει πάει η δημοτική αστυνομία, έχει πάει όποιος μπορεί να. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Δεν μπορεί κανένας να τον βγάλει από εκεί. Και αυτός ο άστεγος από τα φιλοδορήματα, να τα πω. Να τα πω, φιλοδορήματα. Από τα tips, τέλος πάντων, που του αφήνουν οι περαστικοί, βγάζει ένα μεροκάματο της τάξης πολύ μεγάλο.
0: Γιατί δεν δίνει ένα ενίκιο στον άνθρωπο που έχει το μαγαζί.
1: Το μαγαζί φιλέτο, έτσι γωνία σας λέω. Έτσι, στο καμαράκι γωνία το μαγαζί. Και δεν μπορεί κανένας να τον βγάλει αυτόν τον άνθρωπο από εκεί. Δεν έχει υπάρξει ενάμιση, δύο μήνες τώρα αυτή η κατάσταση. Τρεις, δεν θυμάμαι πόσο. Δεν έχει έρθει μια εισαγγελική εντολή να βγάλει έξω αυτόν τον άνθρωπο που έχει καταπατήσει το σπίτι του ανθρώπου. Και φυσικά είναι ότι δεν θέλει
0: δεν
1: να πάει στη δομή.
0: Εδώ μέσα
1: υπάρχει δομή αστέγων, δεν θέλει να πάει στη δομή αστέγων, γιατί σου λέω ότι εκεί πέρα βγάζει όσα δεν βγάζει εσύ το μήνα μαζί με τους γάμους. Ναι,
0: θα κάνω και εγώ. Έχει κανένα άλλο μαγαζί ξενίκιαστο στο Καλοκαιρινού.
1: Παιδιά, πραγματικά νοικιάζει μαγαζάκι.
0: Μεταφέρω κανένα παιδί σήμερα.
1: Υπάρχει μια άλλη κυρία που ζούσε σε ένα αυτοκίνητο μέσα σε ένα πάρκινγκ. Άστεγη. Άστεγη, ζούσε μέσα στο αυτοκίνητο. Την οποία μετά από καταγγελίες που έγιναν, διότι ενώ καθαρή ήταν η γυναίκα, τέλος πάντων την τζίπησαν, την πήγαν στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή. Επειδή ήταν άστεγη. Πιστεύετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι επιλογή του να είναι άστεγοι? Ή προφανώς η κατάσταση με την αύξηση των ενοικίων, με το γεγονός ότι όλοι έχουν μία ηλικία και κανένας δεν προσλαμβάνει ηλικιωμένους στη δουλειά του, τους έχει οδηγήσει εκεί πέρα. Γιατί δεν υπάρχει μία μέρημνα να γίνει κάτι συνολικό για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Να πιάσουν μία δουλειά στο Δήμο, να προσφέρουν κοινωνική εργασία και ο Δήμος να τους προσφέρει στέγη και αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής. Αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, που μπαίνει στο καμαράκι, έχει αναρωτηθεί κανένας που.
0: Κάνει μπάνιο.
1: Δεν κάνει
0: μην
1: μπάνιο.
0: Μην κάνεις την άλλη.
1: Ναι, τα υπόλοιπα που
0: γιατί
1: τα κάνει,
0: φαντάζομαι, στο καμαράκι εκεί πέρα θα έχει γονίτσες και καβάτζες.
1: Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή είναι και υγειονομικός κίνδυνος όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Αχ, αυτά. Έτσι δεν πάμε.
1: Στην Ελλάδα που έχουμε ήλιο και πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι επειδή ανοίγουμε το παράθυρο και απολαμβάνουμε
0: και
1: τον ήλιο.
0: Πάμε και στο φάληρο και μπάνιο τζάμπα. Ξαπλώστε πόσο έχει το φάληρο, το μεταξύ ρωτήσαμε.
1: Μα αφού μπορεί να πα και τζάμπα δίπλα που υπάρχει ένα τετραγωνικό να βάλει πετσετούλα.
0: Έχει δίκιο. Λοιπόν, είναι 8 και 52 λεπτά. Θα πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Φέτος το καλοκαίρι η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς,

0: έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο Εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
2: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 56 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
4: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.

0: την Έρη, παιδιά, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Αυτά τα viral fruit, ούτε εγώ τα έχω φάει ακόμα. Τα έχετε φάει εσείς.
0: Λοιπόν, θα πάμε μία βόλτα μέχρι το Λαβύρινθο Στάπεζα που θα τον υποδεχτούμε και σήμερα στην παρέα μας για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη χαρά σας, τον αραβόνα, τη βάφτιση του παιδιού σας, γενικότερα μία κοινωνική εκδήλωση. Μας περιμένει ο Λαβύρινθος με εξαιρετικό φαγητό, τρομερή εξυπηρέτηση και φυσικά έναν χώρο υπερσύγχρονο για να φιλοξενήσει όλα τα ωραία σύγχρονα μυστήρια. Και τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους και υπέροχη εκκλησία.
1: 28-17-43-5-45. Λοιπόν, έχω εδώ την Εμμανουέλα που μου λέει ότι το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ έχει χιούμορ και τη Μαρία που μου λέει ότι αυτός που έκανε το sitting στη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν αυτός που επέλεγε και τους καλεσμένους της Ανίτας.
0: Αχ, Παναγία μου, η Μαρία πάντα έρχεται με το δυνατό το, ναι, το κομμάτι.
1: Λοιπόν, ναι, πού σας πάω τώρα?
0: Στα viral fruit μας πήγαινες.
1: Σας πήγαινα στα viral. Δεν τα έχω δοκιμάσει
0: παιδιά,
1: ακόμα, ρε παιδιά.
0: Ποιος έχει δοκιμάσει αυτά τα viral fruit? Για 28-12-55-961 για καλέστε μας. Εγώ θέλω να σας πω ότι γενικά αυτές τις μέρες είχα την ευκαιρία να... Έχω την ευκαιρία, θα έχω ξανά από ό,τι φαίνεται την ευκαιρία, να έχω πρόσβαση σε μπουφέδες ξενοδοχείων μεγάλων, πεντάστερων και χάι κτλ. Οπότε χθες που είδα τα viral αυτά φρούτα στο μπουφέ του ξενοδοχείου, ναι, πήρα ένα πιάτο.
1: Ποια έφαγες? Εντάξει, τα έφαγες όλα.
0: Ναι, δεν καταλάβαινε.
1: Έφαγες σίγουρα φράουλα.
0: Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές.
1: Έφαγες σίγουρα φράουλα.
0: Όχι.
1: Δεν είχε φράουλα.
0: Έφαγα μάγκο.
1: Μάγκο, ναι.
0: Ένα άλλο στον κύριο που να ήταν μήλο, δεν ήταν μήλο, δεν είμαι σίγουρο. Δύο-τρία διαφορετικά. Δεν καταλάβαινα τι φρούτα ήταν. Πάνω στην πίνακα και το ζόρι που είχα εγώ.
1: Μωρέ, Μιχάλη, δηλαδή αν το τρως το γκουρμέ το γλυκό, αν δεν ξέρεις και τι έφαγες. Δηλαδή δεν ήτανε... μπορώ.
0: Το τονίζω. Αυτά που δοκίμασα ήταν από το ξενοδοχείο. Ήταν πεντανόστιμα. Έτσι να τα λέμε αυτά. Αλλά νομίζω, πάλι εγώ τώρα, ο κακός ο άνθρωπος, ότι είναι φοβερά υπερεκτιμημένες οι τιμές που κυκλοφορούν στην αγορά. Sorry κιόλας.
1: Άκου. Δεν μπορώ να το πω αυτό, διότι νομίζω ότι είναι ένα γλυκό το οποίο έχει πάρα πολύ δουλειά. Από ό,τι έχω δει τουλάχιστον από τα βιντεάκια στο, ναι, που κυκλοφορούν στο TikTok και στα social, τέλος πάντων, θέλει πολύ δουλειά για να γίνει.
0: Οπότε, για το κράτς.
1: Ναι, οπότε δηλαδή πέραν του κόστους των πρώτων υλών έχει πολλή εργασία. Οπότε δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Λέμε, αλλά
0: να σας πω όμως
1: και
0: κάτι τώρα που το σκέφτομαι. Μπορεί όμως να το δοκιμάσεις και να πεις α, τα άξιζε. Μπορεί όμως να το δοκιμάσεις και να πεις τσάμπα τα λεφτά.
1: Για όλα, έτσι, τα πράγματα,
0: για όλα τα πράγματα.
1: Γιατί είναι θέμα γούστου.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Δεν το ξέρεις ποτέ
1: είναι
0: αυτό.
1: Θέμα γούστου.
0: Οπότε μπορεί να σου βγει και φόλα, μπορεί να σου βγει και τέλειο.
1: Μπορεί.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε πολύ
1: λίγο. Θα επιστρέψουμε
0: με
1: γαϊδούρια.
0: Με γαϊδούρια, παιδιά, η ειδικότητά μας.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.

0: Where is my husband, παιδιά, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 9 στο Νικής 961. Άθηνα, εκεί επιπλογραμμή, στην
1: θα
0: παρέα μας.
1: Θα σας πάμε μέχρι το σαλόνι που είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας, άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά, με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής επιπλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντάς μας έτσι στιγμές άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Λευθέρνης.
0: Να τα.
1: Λοιπόν, πάμε στα γαϊδουράκια.
0: Να πάμε στα γαϊδουράκια, μπράβο.
1: Λοιπόν, ένα πρόγραμμα έχει ξεκινήσει στη Γαλλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2016, 10 χρόνια δηλαδή.
0: Α, okay.
1: Το οποίο έχει ξεκινήσει σε μια δομή ψυχικής υγείας, όπου έχουν εντάξει στη θεραπευτική διαδικασία των ασθενών τα γαϊδούρια.
0: Πολύ καλό.
1: Αυτό λέγεται ζωοθεραπεία.
0: Δηλαδή με τη βοήθεια των ζώων θεραπεύουν, ναι, κάποια, λοιπόν, ψυχικά νοσήματα.
1: Ακούστε τώρα να δείτε. Είναι 5 γαϊδούρια, ο Νονό, ο Πιτού, ο Όσκαρ, ο Μανόλο και ο Μαρλό, τα οποία συμμετέχουν σε οργανωμένες συνεδρίες ζωοθεραπείας.
0: Group therapies.
1: Τώρα, ρε παιδί μου, το ακούς και σου έρχεται να γελάσεις, αλλά άκου να δεις πώς γίνεται. Σου λέει ότι έχουν διαπιστώσει ότι είτε παίρνεις φαρμακευτική αγωγή, είτε περιποιείσαι ένα ζώο, δηλαδή περπατάνε μαζί τους, καθαρίζουν τα αποδαράκια τους, τις οπλές τους, τέλος πάντων τα περιποιούνται, τα φροντίζουν, τα ταΐζουν, τα κάνουν όλα αυτά. Είτε λοιπόν λαμβάνεις μια φαρμακευτική αγωγή χημική, ναι, είτε κάνεις αυτή την περιποίηση του ζώου, τα αποτελέσματα στον οργανισμό είναι ίδια.
0: Άκου τώρα, παιδιά. Καλύτερα περιποίηση του ζώου.
1: Σου προσφέρει, λέει, ανακούφιση και σταματάς να σκέφτεσαι όλα τα υπόλοιπα.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή, επειδή εντάξει, μιλάμε προφανώς για ψυχικά νοσήματα τα οποία είναι διαχειρίσιμα, δηλαδή δεν,
0: παιδιά,
1: είναι κάποια.
0: Σκεφτείτε λίγο ότι όλα τα ζώα είναι αντιστρες, διότι φαντάζομαι να είσαι. Μπράβο. Να είσαι αγχωμένος, να έχεις τα νεύρα σου, να έχεις τα ζόρια σου και να έρθει το σκυλάκι σου εκεί που κάθεσαι να κάτσεις να αγκαλιάσεις και να το χαϊδεύεις.
1: Λοιπόν,
0: αμέσως δεν είναι
1: φεύγουν. Οι άνθρωποι που έχουν στρες στην καθημερινότητά τους επιλέγουν γι' αυτό το λόγο να πάρουν γάτες.
0: Ναι.
1: Να εντάξουν δηλαδή την, σαν ζώο συντροφιάς μια γάτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τους θεραπευτές, η παρουσία των ζώων βοηθάει πολλούς ασθενείς να ξεπεράσουν φόβους και περιορισμούς. Και η νοσηλεύτρια θυμάται την περίπτωση μιας έτσι συγκεκριμένης ασθενούς, η οποία αρχικά αρνιόταν να κατέβει από το ειδικό καροτσάκι που χρησιμοποιούσε και σιγά σιγά με την ενθάρρυνση τα κατάφερε. Το ζώο λειτουργήσε ως μεσολαβητής και σήμερα η συγκεκριμένη ασθενής μπορεί να σταθεί όρθια δίπλα στο ζώο και να περπατήσει μαζί του. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της μοναξιάς. Οι άνθρωποι δηλαδή που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που κανονικά δεν θα έκαναν, τους βοηθάνε να ξεφύγουν από τη ρουτίνα της. Και πολλοί από αυτούς, λέει, έχουν σταματήσει και φαρμακευτική αγωγή λόγω της ενασχόλησής τους με το ζώο και της θεραπείας μέσα από το ζώο.
0: Ναι. Άρα βλέπουμε τα αποτελέσματα, παιδιά, είναι ορατά όλες αυτές τις διαδικασίες.
1: Ναι.
0: Μπράβο στους επιστήμονες που έχουν βρει εναλλακτικές μεθόδους. Σου λέει, δεν θα έχουμε μόνο τη χάπα. Οπότε σου λέει, εκτός από χάπα, έχω και γάιδαρο. Διάλεξε.
1: Ναι. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη δομή, τα περισσότερα ζώα που έχουν μεταφερθεί εκεί πέρα είτε εγκαταλείφθηκαν είτε κακοποιήθηκαν και έχουν πάει μέσω φιλοζωικών οργανώσεων.
0: Άρα ακόμα και τα ζώα έχουν βρει μια στέγη.
1: Ναι. Έχουν εκπαιδευτεί, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, για να πάνε στα συγκεκριμένα θεραπευτικά προγράμματα. Και λένε ότι τα γαϊδουράκια, λέει, είναι ιδιαίτερα ευφυή ζώα, καταλαβαίνουν πολύ γρήγορα, αλλά πρέπει να τους εξηγήσεις τα πράγματα με ηρεμία. Είναι γαλήνια ζώα και κοντά στους ανθρώπους που συνδέονται, λέει, μαζί με τους ανθρώπους συνδέονται πάρα πολύ εύκολα με τους ασθενείς. Είναι σαν συναισθηματικά σφουγγάρια τα γαϊδούρια.
0: Είναι αυτό που λένε ότι έχουμε γαϊδουρινή υπομονή, δεν έχει βγει τυχαία αυτή η έκφραση.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε 20 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, ναι.
1: Να σε πάω στην κυρία Γερασιμίδου.
0: Θα με πάω στην κυρία Γερασιμίδου. Μετά που θα σε πάω εγώ στα φροντιστήρια που καμισάς, παιδιά. Διότι βλέπετε ότι χρειαζόμαστε ενισχύση βοήθεια οι μαθητές μας. Φροντιστήρια που καμισάς, ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα. Με 89 κέντρα, παρακαλώ, και 14.000 μαθητές. Υποδέχεται μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Πιστοποιημένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που διασφαλίζουν την απόλυτη επιτυχία. Με προσωπική καθοδήγηση και πρόγραμμα μελέτης για κάθε μαθητή, προσομοίωση πανελλαδικών εξετάσεων και καινοτόμα φύλλα εργασίας. Ο μόνος όμιλος με δικά του βιβλία, 70 σχολικά βιβλία από το 2027, θα είναι των εκδόσεων που καμισάς. 70 σχολικά βιβλία. Εξασφαλίστε λοιπόν την επιτυχία με πιστοποιημένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και τα μαθήματα ξεκινούν στις 15 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα. Την επόμενη.
1: Λοιπόν,
0: 15 Ιουνίου. Ναι.
1: Να πούμε για ακόμη μια φορά καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που διανύουν περίοδο εξετάσεων, διότι έχουμε και πανελλήνιες που τρέχουν, έχουμε και τις ενδοσχολικές. Και πάμε τώρα στην κυρία Γερασιμίδου, η οποία, ρε παιδάκι μου, είναι αφοπλιστική στις απαντήσεις της, είναι ειλικρινέστατη. Και να σας πω κάτι, αυτό είναι που μετράει στο τέλος. Πάμε να δούμε τι ωραία μας είπε αυτή τη φορά. Ετοιμάζουν μια καινούργια παράσταση με τον σύζυγό της, τον κύριο Αντώνη Ξένο. Και λέει, και η κόρη της μαζί, η κόρη μου λέει ο συνεργάτης είναι αυστηρή. Δεν της φέρνουμε όμως αντιρρήσεις, γιατί είναι το φρέσκο μυαλό. Στη συνέχεια είπε ότι μαζί με τον σύζυγό της έχουν μια κοινή πορεία 46 ετών. Με τον άντρα μου λέει, πρόσφατα συμπληρώσαμε 46 χρόνια κοινή ζωής. Η ζωή μαζί του είναι διασκεδαστική, αλλά υπάρχουν και ώρες που είναι πολύ βαρετοί. Του λέω ότι μπορεί να μην γερνάμε μαζί, αλλά βαριόμαστε μαζί. Καθημερινά φτάνουμε κοντά στο να πούμε τέλος. Πριν 1-2 χρόνια, λέει, πήρα μία μέρα τη δικηγόρο μου και της είπα ότι θέλω να τον χωρίσω. Με έβρισε, με είπε σκύλα που θέλω να χωρίσω αυτόν τον άγιο άνθρωπο και μου το έκλεισε.
0: Αυτές είναι δικηγόροι, παιδιά. Σου λέει, τι λες, μωρή κοπέλια, πας καλά τώρα, είμαστε τώρα για χωρισμούς.
1: Και μετά από 46 χρόνια γάμου, δηλαδή πραγματικά.
0: Τώρα θα τον χωρίσεις και εσύ, πού θα πας μετά.
1: Επίσης, μίλησα και για την επιστροφή της στην τηλεόραση, διότι επιστρέφει η Ελένη Γερασιμίδου.
0: Εκτός από το τσαντήρι.
1: Στο τσαντήρι έχουμε δεν πολύ καιρό, μόνο ρόπα βλέπουμε.
0: Α, ναι, ναι, ρόπα,
1: τα τελευταία χρόνια, ναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος έχει καλή άποψη για μένα. Έχω δεχτεί, λέει, πολύ αγάπη και εξακολουθώ να δέχομαι αγάπη. Θα με δείτε στην τηλεόραση. Τον άλλο μήνα ξεκινάω τα γυρίσματα για τη σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα που θα προβάλλεται στο Μέγκα. Mm. Και λέει τώρα, η τηλεόραση μου λείπει πρώτα απ' όλα οικονομικά.
0: Να τα. Παιδιά, ναι, από το θέατρο.
1: Μπορεί
0: είναι...
1: τα πράγματα να μην είναι όπως ήταν παλιά, αλλά ναι, μου λείπει. Αυτά. Εμένα μου αρέσει αυτή η ειλικρίνεια, γιατί, παιδιά, κανένας από τους ηθοποιούς δεν θέλουν να παίζουν τηλεόραση. Δεν είναι το καλύτερο τους να κάνουν τηλεόραση. Όλοι θέλουν να κάνουν θέατρο. Όμως η τηλεόραση είναι αυτή που τους δίνει τα προστοζήν. Και όχι μόνο τα προστοζήν, αλλά τους δίνει και αυτό το κάτι παραπάνω για να κάνουν τη ζωή που θέλουν, να αποταμιεύουν χρήματα κτλ. Το θέατρο δεν τους δίνει αυτήν την. Δεν είναι αυτή η πηγή εσόδου.
0: Μεροκαματάκι κανονικό είναι το θέατρο.
2: Kiss 961.

0: Μαρκάκι πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: anxiety, παιδιά, εδώ είμαστε.
1: Μερικές φορές νιώθω τυχερή που δεν έχουμε κάνει αυτό το πρόγραμμα με τις κάμερες. Να όλη την ώρα
0: να ακούγονται ό,τι
1: ναι.
0: λέμε στο στούντιο.
1: Μερικές φορές νιώθω τυχερή, δηλαδή πραγματικά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, ακούστε τι διαβάζω τώρα last minute εδώ, ότι οι αρχές είχαν θέσει έτσι που παρακολούθησε ένα δέμα.
0: Οπα.
1: Το οποίο ταξίδευε μέσω ταχυδρομείου προς την Ιερά Πέτρα. Διότι μέσα σε αυτό το δέμα υπήρχαν 240 γραμμάρια κάναβης.
0: Να τα.
1: Τα οποία έφτασαν στην Ιερά Πέτρα. Εντάξει, αυτοί που το παρέλαβαν, όπως αντιλαμβάνεστε, συνελήφθησαν κιόλας με τις συνοπτικές διαδικασίες.
0: Όταν λέμε δέμα, μιλάμε για κούτα, αυτά που λέμε να.
1: Κοίτα, δεν ξέρω.
0: Δάμε τζάρα, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πόσο χώρο πιάνουν τα 240 γραμμάρια κάναβη.
0: 240 γραμμάρια κάναβη.
1: Αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρω πόσο
0: φυτό
1: χώρο.
0: Φυτό δεν είναι η κάναβη, παιδιά. 240, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι θα είναι κάτι μικρό.
0: Ταπεράκι.
1: Ταπεράκι, ναι, κάτι τέτοιο φαντάζομαι και ότι θα ήταν.
0: Ορίστε.
1: Όταν έφτασε στο. Όταν το πήρε ο παραλήπτης, του δύο ήταν οι παραλήπτες. Συνελήφθησαν και δύο.
0: Με κούριερ πήγε, ναι, πώς πήγε.
1: Ταχυδρομικό δέμα το ονομάζει.
0: Ταχυδρομικό δέμα.
1: Αν πήγε με εξπρέσ ή με συμβατικό, δεν το ξέρω. Βέβαια, αν είχε πάει με το κλασικό ταχυδρομείο, θα έφτανε σε μια εβδομάδα. Μπορεί να χάλαγε κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Μια εβδομάδα πολύ. Ναι. Λίγο είπα. Μπορεί και 15 μέρες, δεν ξέρω. Οπότε, ναι, μάλλον φαντάζομαι
0: βολικό
1: κάτι πιο γρήγορο.
0: Μποξνάου, βολικό. Τώρα για αυτά δεν ξέρω. Για τέτοιες μεταφορές δεν ξέρω. Αλλά γενικότερα.
1: Ναι,
0: ναι, ωραίο.
1: Αυτά.
0: Όχι,
1: τα παιδιά.
0: Αν με ρωτάς, όχι
1: τα
0: ωραίο.
1: Παιδιά
0: αλλά
1: κάνανε αυτό.
0: Συνελήφθησαν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε, λογικό. Αυτά. Αυτά τώρα. Να ευχαριστούμε το Λαβύρινθο στα πεζά, στα όμορφα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Ένας καταπληκτικός χώρος που σας περιμένει για τις μεγάλες στιγμές της ζωής σας. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, για να μπορέσετε να απολαύσετε και τα βίντεό σας και με τεράστιες οθόνες LED που μπορούν να είναι και τα pre-wedding κτλ. Same day κτλ. Όπως τα λένε οι φωτογράφοι. Πεντανόστιμο φαγητό, καταπληκτική εξυπηρέτηση και μια μοναδική εκκλησίτσα για να κάνετε εκεί το μυστήριό σας. Λαβύρινθος λοιπόν στα πεζά, 28 17 43 545, καλείτε για να κάνετε κράτηση.
1: Επιστρέφοντας θα σε πάω σε Λάκη Λαζόπουλο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκη Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Φροντιστήριο δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
0: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
9: Listen. Get ready. Let's go.
10: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 9 και 39 λεπτά η ώρα εδώ στον Kiss 961 και έχουμε να δώσουμε και προσκλήσεις για το Τεχνόπολης αλλά και δωρεάν είσοδο για το Aqua Plus. 28 10 2 55 961. Καλέστε τώρα αυτό το δευτερόλεπτο. Τώρα είναι η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Να πάμε και στην εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα είναι στην παρέα μας. Μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και τα κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ, διότι το σπίτι σας αξίζει μόνο το καλύτερο. 28 10 2 55 961. Για περάστε, είτε σινεμαδάκι είτε ακουαπλάς, διαλέγετε και παίρνετε δωράκι. Να σας φιλέψουμε κι εμείς κάτι σήμερα.
1: Λοιπόν, θέλω να σε πάω λίγο στον ΟΗΕ, ο οποίος έχει βγάλει μια προειδοποίηση, διότι θεωρεί ότι το φαινόμενο Ελνίνιο ενδέχεται να επιστρέψει και να μάλιστα να είναι το ισχυρότερο του αιώνα που διανύουμε. Ο κόσμος λέει πρέπει να προετοιμαστεί για την επικείμενη επιστροφή και τα ενισχυμένα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα φέρει το Ελνίνιο. Λέει ότι το ισχυρό αυτό φυσικό μετεωρολογικό φαινόμενο, το οποίο ανεβάζει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και επιδεινώνει ορισμένα πρότυπα βροχοπτώσεων, έχει 80% πιθανότητες να σχηματιστεί πριν από το Σεπτέμβριο και 90% πιθανότητες να συνεχιστεί μέχρι το Νοέμβριο.
0: Μα εμάς μας πιάνει.
1: Δεν ξέρω. Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει, λέει, στο παρελθόν ότι μπορεί να είναι το ισχυρότερο του αιώνα. Και πρέπει να είναι έτοιμες όλες οι χώρες για να το αντιμετωπίσουν ως επίγουσα κλιματική προειδοποίηση. Οι συνθήκες θα ρίξουν Ελλάδα στη φωτιά ενός θερμαινόμενου κόσμου. Οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη πιο έντονες, θα εξαπλωθούν ακόμη περισσότερο και θα διασχίσουν σύνορα με καταστροφικές ταχύτητες.
0: Το Ελνίνιο τι είναι, αέριδες είναι, τι είναι, βροχές είναι.
1: Βροχή, υψηλές θερμοκρασίες.
0: Παναγία μου.
1: Και λέει ότι προβλέπονται ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες σχεδόν σε όλα τα μέρη του πλανήτη για τους επόμενους 3 μήνες και προειδοποιεί για την μεγαλύτερη πιθανότητα ακραίων βροχοπτώσεων αλλά και ξηρασιών ταυτόχρονα. Δεν μπορεί στο ένα μέρος να έχει πλημμύρες και στο άλλο να έχει τραγική ξηρασία. Αυτά. Η διάρκεια του είναι που θα έχει επίσης πρόβλημα.
0: Γιατί είναι παρατεταμένη από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι. Οι συνθήκες του Ελνίνιο εμφανίζονται κάθε λίγα χρόνια και διαρκούν περίπου από 9 έως 12 μήνες. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι παρατεταμένη στη διάρκεια, ναι.
0: Δεν θα θέλαμε καθόλου. Αυτό.
1: Και καλού ή καλή ΟΗΕ να προετοιμαστούν τα κράτη για να έχουν αποτελεσματική έτσι αντιμετώπιση σε περίπτωση κρίσης. Αυτά.
0: Τι άλλη κρίση μας περιμένει, παιδιά? Τι άλλη κρίση μας περιμένει?
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 9.

0: Breaking me, λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίγο πριν πάμε και στο powerplay της εβδομάδας.
1: Θες να πάμε και στο γάμο της Dua Lipa πριν το break?
0: Αχ, παιδιά, παντρεύτηκε το κορίτσι μου.
1: 2,5 χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία, με αφορμή ένα βιβλίο, η Dua Lipa είναι πλέον και επίσημα σύζυγος με τον Callum Turner. Υποψιάζεται και ο γοητευτικός ηθοποιός ενώθηκαν με τα ιεραδεσμά του γάμου το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, σε μια λιτή τελετή σε ένα δημαρχείο του Λονδίνου. Έχοντας ελάχιστους φίλους και συγγενείς στο πλευρό τους, όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες που
0: αγωνίστηκαν. Αυτοί δεν πήγαν σε αρχαιολογικό χώρο?
1: Όχι, όχι, λέει, τι και πέρι την Dua.
0: Ναι.
1: Έλαμπε μέσα σε ένα λευκό ταγιέρ που έβαλε, ναι, με ιδιαίτερο ζεκούμπομα, σχεδιασμένο από έναν σχεδιαστή σύμφωνα με την βρετανική Vogue που έχει όλες τις λεπτομέρειες. Κάτσε να το δω εγώ λίγο το ταγιέρ. Είναι εντυπωσιακότατη βέβαια.
0: Παιδιά, η Dua Lipa είναι μια κουκλάρα. Τι ανάγκη τώρα έχει αυτή η γυναίκα, πρέπει να κάνω.
1: Να σου πω κάτι,
0: όμως, να βάλει.
1: Και η Αμαλία Κωστοπούλου ήταν πανέμορφη, με σχεδόν ελάχιστο ή καθόλου μακιγιάζ.
0: Μ' αρέσει που συγκρίνεστε Dua Lipa με την Αμαλία Κωστοπούλου.
1: Όπως και η Τζένι Μπαλατσινού ήταν με ένα πάρα πολύ ελαφρύ καλοκαιρινό μακιγιάζ. Και θέλω να σου πω ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα, διότι είναι ένα πάρα πολύ μικρό κορίτσι η Αμαλία Κωστοπούλου. Είναι πόσο, 23-25 χρονών.
0: Τόσο
1: είναι
0: μικρή
1: πήγε
0: και παντρεύτηκε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι ένα πάρα πολύ φρέσκο πρόσωπο. Δεν χρειαζόταν καθόλου μακιγιάζ και αυτό έτσι εφάρμοσε. Αυτά τέλος πάντων και για την Dua. Να ζήσουν οι άνθρωποι
0: να
1: που παντρεύονται.
0: Να ζήσουν, παιδιά, να ευτυχίζουν, να γίνονται γάμοι. Να γίνεται χαμός, παιδιά, να παντρεύεστε. Έτσι πρέπει. Powerplay της εβδομάδας έρχεται αμέσως τώρα. Break και επιστρέφουμε.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Από αυτή την εβδομάδα παίζουμε Μουντιάλ παρέα με τη Hisense, επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026, και δίνουμε δώρο σε όλους ένα beer dispenser αξίας 199 ευρώ.
1: Αγοράζοντας ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας άνω των 529 ευρώ, τηλεόραση Mini LED ή RGB TV άνω των 55 ιντσών αξίας άνω των 499 ευρώ, κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης Α3 Plus αξίας άνω των 449 ευρώ, σας δίνουμε δώρο ένα beer dispenser Hisense αξίας 199 ευρώ.
0: Επιλέξτε Hisense και απολαύστε το Mundial, γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του δώρου. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματα

0: έχεις για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη, κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ, 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ, 500 γραμμάρια, 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
10: Στο Auto Dusk.
9: Γιατί?
10: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
9: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
10: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
8: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία διάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες.
12: Χωρίς διαφημίσεις.
13: 10 στη σειρά.
14: Χωρίς διακοπή.
8: Kiss. Kiss. 961.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
16: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
8: Μιχάλης και Εβίτα.
17: The Diri Diri Show.
8: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
18: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Επιστρέψαμε. Μιχάλη, θέλω να σου δώσω μια συμπληρωματική πληροφορία για το θέμα που σου έλεγα με τα γαϊδουράκια, τα θεραπευτικά ζώα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτές οι συνεδρίες, οι συνεδρίες ζωοθεραπείας παρέχονται δωρεάν από το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Αυτό.
1: Πολύ καλό.
0: Ήθελα να το αφήσω απλά σαν πληροφορία, διότι ξέχασα να το πω πριν. Θέλω να σου πω ότι η Κάρπαθος έχει τεθεί υποκαθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
1: Και άλλα νησιά, παιδιά. Έχουν γενικά αρχίσει αρκετά νησιά και έχουν θέμα σοβαρό λειψιδρίας. Εμείς μπορώ να πω ότι είμαστε τυχεροί σε ένα βαθμό που έβρεξε αρκετά τους τελευταίους μήνες και όσο να είναι λίγο, μπήκε παραπάνω νερό στο φράγμα.
0: Μια χαρά την είδαμε, όχι και πολύ, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνα με τη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση των αυξημένων προβλημάτων υδροδότησης που καταγράφονται στο νησί. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η ένταξη της Καρπάθου σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο. Πάρτε το νερό σας και πηγαίνετε στην Κάρπαθο.
1: Έτσι.
0: Με την απόφαση αυτή δίνεται έτσι επίσπευση διαδικασιών για τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της υδροδότησης και της διασφάλισης επάρκειας νερού στους κατοίκους της περιοχής. Προβλέπεται η ενεργοποίηση, λέει, ειδικών μηχανισμών και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψιδρίας. Εγώ πραγματικά συνεχίζω να αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν υπάρχει σύστημα αφαλάτωσης σε όλα τα νησιά του Αιγαίου.
1: Έλατε.
0: Μαζί και το δικό μας.
1: Έτσι. Δεν θα
0: δηλαδή,
1: έπρεπε.
0: Τα οποία μάλιστα συστήματα αφαλάτωσης θα μπορούσαν να λειτουργούν είτε με αιωλική, είτε με αιωλική ενέργεια, είτε με φωτοβολταϊκά, τέλος πάντων, και να μην έχουμε καν
1: έξοδα.
0: Δηλαδή δεν ξέρω, ας πούμε, ας γίνει μια επένδυση. Δηλαδή όλοι αυτοί οι εφοπλιστές που υπάρχουν στην Ελλάδα, που κάνουν τόσες και τόσες.
1: Προφανώς κάποιος δεν συμφέρει, παιδιά, όλο αυτό το πράγμα.
0: Δωρεές στο λιμενικό, στο ΕΣΥ, εδώ και εκεί. Δεν μπορούν να κάνουν και ένα τέτοιο έργο υποδομής το οποίο θα δώσει.
1: Αν περιμένουμε παιδιά την Κατσαφάδο να κάνει και αφαλάτωση, δηλαδή αλλιώς κάπου. Δηλαδή δεν γίνεται αυτή η Κατσαφάδο, δεν πρωτοκάνει. Τελειώνει τώρα το νοσοκομείο, μετά θα πάει στο ένα, στο άλλο.
0: Δεν μπορώ.
1: Ας γίνει πρωθυπουργός της Κατσαφάδου στο τέλος, παιδιά, άμα είναι έτσι.
0: Είναι... Α, λοιπόν, είδες, είχα πει ότι θα γυρίσουμε με αυτό και δεν γύρισαμε. Είδα Αλτσαντήρι Νιούζ εχθές. Όχι
1: ναι.
0: Όλο, αλλά ένα μεγάλο μέρος.
1: Ναι.
0: Δύο πράγματα θα σχολιάσω.
1: Οπα.
0: Μόνο.
1: Να τα.
0: Το πρώτο που θα σχολιάσω είναι το γεγονός ότι κινήθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος από το Αλτσαντήρι στην υποστήριξη του καινούργιου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Να τα.
0: Ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος κινήθηκε σε αυτόν τον άξονα. Απλά το αναφέρω.
1: Ναι.
0: Δεν είχε την αντίστοιχη προβολή.
1: Ναι, ορίστε.
0: Δεν είχε την αντίστοιχη προβολή το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Έδειξε ο Λάκης Λαζόπουλος ένα βιντεάκι από παιδιά που βγαίνανε από τις Πανελλήνιες. Που τα σταματάγανε από διάφορα κανάλια κτλ. Ένα απόσπασμα λοιπόν ήταν από την ΕΡΤ. Όπου βγαίνει ένας νεαρός και τον ρωτάνε αν έγραψε. Και λέει: εγώ λέει, έγραψα τα δικά μου. Και ξεκινάει να λέει για την κατάσταση που βιώνει ένας έφηβος σε αυτή τη χώρα. Χωρίς όραμα, χωρίς για το σάπιο σύστημα, τέλος πάντων για όλα αυτά τα πράγματα. Και μάντεψε, τον έκοψαν. Και μάλιστα τον έκοψαν με έναν πολύ άσχημο τρόπο, διότι ο δημοσιογράφος που ήταν πρωινή εκπομπή.
1: Μα ήταν live.
0: Ήταν live εκείνη την ώρα, ναι. Και λέει στη δημοσιογράφο, ο παρουσιαστής μάλλον, λέει στη δημοσιογράφο: συνεχίστε εσείς εκεί να λέτε τα δικά σας και εμείς θα συνεχίσουμε εδώ να λέμε τα δικά μας. Και κόβει τη σύνδεση. Ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε μια πολύ μεγάλη επίθεση στην κρατική τηλεόραση που την πληρώνουμε εμείς οι ίδιοι και θα έπρεπε να δίνει το βήμα ειδικά σε νέους ανθρώπους.
1: Τη χρυσοπληρώνουμε, όχι απλά πληρώνουμε.
0: Και θα έπρεπε να δίνει λοιπόν το βήμα ειδικά σε νέους ανθρώπους να πούν αυτό που θέλουν. Όταν όμως αυτοί οι άνθρωποι πάνε να κράξουν την κυβέρνηση και τα κακώς κείμενα του τόπου, ας πούμε, όταν βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και λέει ότι θα πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι που ζούμε σε μια ηλιόλουστη χώρα. Τρώνε άκυρο, έτσι, τους κόβουν στο δευτερόλεπτο. Όπως και να έχει, εγώ δεν θα σταθώ στο γεγονός αν ήταν κρατική ή ιδιωτική τηλεόραση, διότι πιστεύω ότι στην ιδιωτική τηλεόραση θα κάνανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν πιστεύω ότι θα
1: πολύ
0: έχει
1: πιθανό.
0: Καμία διαφορά.
1: Πολύ πιθανόν, βέβαια.
0: Στέκομαι όμως στο γεγονός ότι βλέπεις έναν μαθητή, ο οποίος βγαίνει από τις Πανελλήνιες και είναι εμφανώς απογοητευμένος, δηλαδή ένα 18χρονο παιδί βγαίνει απογοητευμένο όχι από το θέμα των Πανελληνίων, από την κατάσταση που βιώνει στη χώρα του. Και δεν του δίνεις
1: το βήμα
0: να μιλήσει γι' αυτό. Θα σταθώ σε αυτό. Όχι στο αν ήταν στην κρατική τηλεόραση, στην
1: ιδιωτική. Γιατί το αποτέλεσμα
0: θεωρώ δεν είχε καμία διαφορά. Αυτά. Πολύ κρίμα να έχουμε τόσο απογοητευμένη νεολαία. Γιατί η νεολαία θα έπρεπε να είναι το μέλλον αυτού του τόπου.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
4: What's up, it's Dua Lipa.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 96,1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Για έλατε να σας δώσουμε, παιδιά, να πάτε στο Aqua Plus. Μια ωραία πρόσκληση διπλή για να περάσετε υπέροχα στις Νεροτσουλήθρες. 28-10-2-55-9-61. Τώρα. Αυτό το δευτερόλεπτο.
0: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
1: 2-55-961, περιμένουμε γραμμούλες για να δώσουμε το δωράκι μας. Έχουμε και σινεμά, παρακαλώ. Γεια σας, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, εσείς?
1: Βραχνιασμένοι σας ακούω όμως.
2: Ναι, ναι, για αλήθεια μου.
1: Ερκοντήσιον, αγκαλιά.
2: Λίγο απ' όλα.
3: Είναι λίγο περίεργη, παιδιά, η εποχή, γιατί μία κάνει ζέστη, μία κάνει κρύο, οπότε...
2: Είναι και αυτό. Δεν ξέρεις πραγματικά τι να φορέσεις. Πού να βρεθείς.
1: Παιδιά, πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητο 15 λόγια, ένα βεστιάριο μικρό. Σε περίπτωση που ένα βεστιάριο, λέω, μέσα στο αυτοκίνητο πρέπει να έχουμε. Και αναλόγως αντινόμαστε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Το έχεις και εσύ, το έχω και εγώ, παιδιά. Έχω μπουφάν πίσω τα πάντα. Δεν έχω βάλει τα μπουφάν και με έχουν σώσει, θέλω να σου πω.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα πας Aqua Plus.
2: Φυσικά.
1: Δεν θα μιλάς βέβαια τις επόμενες μέρες καθόλου, το καταλαβαίνεις αυτό.
3: Θα πάει την επόμενη εβδομάδα αφού γίνει καλά.
2: Είναι ανοιχτή η πρόσκληση ή γενικά πρέπει αυτή τη εβδομάδα?
1: Ανοιχτή.
2: Τέλεια, μπράβο.
1: Ωραία. Μην είσαι γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία, αφού μας πεις βέβαια σήμερα το μεσημέρι τι θα φας.
2: Ωραία.
3: Όχι, θα μας πεις τι θα φας σήμερα το μεσημέρι.
1: Δες, θα μας το πεις.
2: Γιουβέτσι.
3: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ καλό, παιδιά, το γιουβέτσι.
3: Καλό.
1: Με τι κρεατάκι το έχεις κάνει?
2: Αρνάκι.
3: Και εγώ, παιδιά, αρνί έχω βγάλει. Παιδιά. Ελπίζω να γίνει και εμένα γιουβέτσι.
2: Καλό. Ωραία. Μια χαρά.
1: Πολύ ωραία. Μείνε στην γραμμή να κρατήσουμε στοιχεία.
2: Δεν είμαι υπέρ του κρέατος, αλλά σήμερα έτυχε, εντάξει.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχουν άλλα άτομα που είναι υπέρ του κρέατος.
2: Αυτό. Λέγεται. Αλλιώς μαγειρεύω και τέρω μόνη μου.
1: Αυτό. Μείνε στην γραμμή, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή σου μέρα.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα κρυάρια μας. Έχετε σήμερα διλήμματα. Στον ένα ώμο κάθεται το διαβολάκι, το αγγελάκι μάλλον που συγχυρίζει ότι για την αγάπη πρέπει να θυσιάζουμε τις φιλοδοξίες μας. Και στον άλλο ώμο κάθεται το διαβολάκι που λέει ότι για τις φιλοδοξίες μας ιδιάζουμε την αγάπη. Ο ρομαντικός σας εαυτός και ο πιο στιγνός, ποιος θα κερδίσει άραγε αυτή τη φορά? 7. Ταύρε, μερικές φορές από τον σύντροφο ή την οικογένεια δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από το να μας δείξουν ότι πιστεύουν στις ικανότητές μας και να αγκαλιάσουν το όνειρό μας, ακόμα και αν αυτά δεν τα καταλαβαίνουν ή τέλος πάντων τους φαίνονται έξω πραγματικά. Αν όμως αντιληφθείς πως αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είσαι έτοιμος να το βιώσεις, είσαι έτοιμος να συγκρουστείς. 7. Δίδυμε, αν πρέπει να πάρεις μερικά μαθήματα αυτή την περίοδο που αφορούν τη ζωή σου, είναι να αποδέχεσαι πως δεν μπορείς να εξηγήσεις τη ζωή μόνο με θεωρίες και με τη λογική, και να καταλαβαίνεις πως έρωτα σημαίνει ότι θα στραπατσάρεσαι συναισθηματικά προσδοκώντας μερικά διαλύματα απόλαυσης. 8. Καρκίνε, κοίτα να δεις που αυτές τις μέρες θα θυμηθείς κάθε πικραμένο, προβληματισμένο, πληγωμένο και κάτι μου λέει ότι εξακολουθείς να έχεις αυτό το σοβαρό και αποστασιωμένο στυλ που έχεις υιοθετήσει τελευταία και θα ρίξεις πολύ γέλιο με τα πρόσωπα που επιστρέφουν στη ζωή σου. 8. Λιοντάρια, από σήμερα πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι σοβαρά και μεθοδικά τι ακριβώς θα κάνεις με την επαγγελματική σου ζωή. Βρίσκεις τόση ικανοποίηση σε αυτό που κάνεις, ώστε να ξεκινήσεις μία σταυροφορία προσωπικής ανόδου. Αν ναι, άρχισε να καταστρώνεις τα σχέδιά σου. Αν όχι, άρχισε να καταστρώνεις την αποχώρησή σου. 7. Παρθένε, μπορεί σήμερα να είσαι μεθοδικός και ευπροσάρμοστος και ούτε ένα παράπονο να μην εκφράσεις που σε έχει πλακώσει ένα βουνό υποχρεώσεων. Όμως μην τολμήσει κανένας να σου πει πως πρέπει να αισθάνεσαι και καλά που τρέχεις σαν το σπρίντερ για να μην καταρρεύσει ο μικρόκοσμος της δουλειάς σου. 7. Ζυγέ, ο μόνος τρόπος για να επιτύχεις τους επαγγελματικούς σου στόχους είναι να ξεκινήσεις από σήμερα την οργάνωση του εργασιακού σου χρόνου. Μάλιστα, καλείσαι να πετύχεις με τόση ακρίβεια που σε ανταγωνίζεται ακόμη και ένας παρθένος που είναι ο μέτρο της οργάνωσης. Προγραμμάτισε κάθε λεπτομέρεια για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις φοβίες σου. 7. Σκορπιέ, αν υπάρχει μια σανίδα σωτηρίας σε αυτήν την αίσθηση πνευματικής σύγχυσης στις τάσεις φυγής που σε έχουν γραπώσει σήμερα από το λαιμό, είναι να συγκεντρώσεις τη σκέψη σου σε λογικά επιχειρήματα. Δεν μπορώ να εξφενδονιστώ, ας πούμε, στο διάστημα. Δεν μπορώ να πετάω αντικείμενα στον προϊστάμενό μου. Θα καταλήξω στη φυλακή. Κατάλαβα, δεν θέλει λογικά επιχειρήματα. 7. Το ξέρω ότι είναι μια μεγάλη παγίδα σήμερα να είσαι κοινωνικός, υποχωρητικός, να λαμβάνεις υπόψη σου πρωτίστως τη γνώμη των γύρων σου. Είναι δείγμα, είναι ένας δεινός ηθικογράφος θα έλεγε ότι οι απόψεις είναι σαν τους ποπούς, όλοι έχουν από μία. Οπότε σήμερα μπορείς να διαφωνήσεις, να μην υποκύψεις σε ανόητες απαιτήσεις άλλων και όποιος τσατιστεί, ξύδι. 8. Εγώ κύριε, μέσα στις επόμενες μέρες θα νιώσεις προοδευτικά όλο και πιο σίγουρος για τον εαυτό σου. Θα βάλεις το φουλ τις μηχανές και θα αρχίσεις να κόβεις και να ράβεις όπως ακριβώς θέλεις να έρθει το καθετή στα μέτρα σου. 9. Υδροχόε, τις περιόδους που η σεξουαλική σου λίμπιντο είναι έτσι τονισμένη, είναι που ξαναθυμάσαι πως μπορείς να ρισκάρεις, να διεκδικήσεις με πάθος, αλλά και να συγχωρέσεις ανθρώπους που έτυχε με μία απλή διαφωνία να ψυχρανθούν οι σχέσεις σας. Αυτές τις μέρες όλα τα παραπάνω επιβάλλονται. 9. Ιχθύοι, μερικές σπάνιες εκλάμψεις εκλογήκευσης σε πιάνουν έτσι αυτή την περίοδο για τα συναισθήματά σου, για τη συναισθηματική ανταπόκριση που έχεις από τον κόσμο. Αυτές τις μέρες λοιπόν που το μυαλό σου ξεκολλάει από το βούρκο των συναισθηματικών αναγκών, μπορείς να γίνεις πιο πανούργος ακόμα και από Σκορπιό και πιο συμφεροντολόγος ακόμη και από Ταύρο. Αποστόμωσέ τους 10.
1: 10, πάμε για μισό ρόλο.

0: 7,8. Καλά τα πήγαμε, παιδιά.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον αγαπημένο μας Ρόμπι Williams, 29 λεπτά μετά από τις 10. Να ευχαριστήσουμε για την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Σε ποιο δωμάτιο θα μας πας?
1: Θα σας πάω μέχρι την Τραπεζαρία, που είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Μία έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων μας περιμένει στην Κατάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να διαλέξουμε την τραπεζαρία που ταιριάζει στο δικό μας έτσι το χώρο. Αθηναϊκή Γατοπαύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Έτοιμοι για break και επιστρέφουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
8: Be happy εννοείς.
7: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
8: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
7: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
8: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
7: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
8: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
9: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Sex Bomb και τον αγαπημένο μας Tom Jones. 39 λεπτά μετά τις 10. Έχω εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης. Έχω δύο. Έχουμε. 28-12-55-9-61. Καλέστε μας τώρα αυτό το δεύτερο λεπτό για να τα πάρετε. Και εμείς ωστόσο μέχρι να καλέσετε θα ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Κουφώματα αλουμινίου, PVC, πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα στο χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά και Κασοτάκης αναλαμβάνει τα προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, μέχρι να μας καλέσουν, πού θα πάμε?
1: Μέχρι να μας καλέσετε, να σας πάω.
0: Να μας πας.
1: Να δω πού θα σας πάω για να έχω έτσι λίγο. Να βρω ένα θέμα που να έχει λίγο ενδιαφέρον, να μην μου πεις πάλι.
0: Ναι, τα δικά μου.
1: Τα δικά σου, ναι. Θα πάμε μέχρι λοιπόν το Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου έχουμε έναν επιβάτη, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα με μισό μύριο μέσα στη βαλίτσα.
0: Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
1: Από πού ερχότανε? Από
0: Ντουμπάι.
1: Το Ντουμπάι.
0: Ναι,
1: παιδιά, ακριβώς. Όπως αντιλαμβάνεσαι, η ΑΔΕ, οι ελεγκτές της ΑΔΕ στο τελωνείο του Βενιζέλος τον σταμάτησαν, δέσμευσαν το μεγάλο χρηματικό ποσό μέχρι να διενεργηθεί ο τακτικός έτσι αυτός έλεγχος.
0: Για να φέρεις λεφτά από το Ντουμπάι και να μην μπορείς.
1: Σε χειραποσκευή τα είχε, σε δεσμίδες των 500 ευρώ.
0: Τι ωραίο.
1: Χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη ηλεκτρονική χειρόγραφη δήλωση ρευστών διαθέσιμων όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. Δηλαδή, αν είχε κάνει ένα σχετικό έγγραφο που να το συνοδεύει το χρήμα.
0: Ναι, αλλά
1: θα μπορούσε να το φέρει.
0: Τόσα πολλά λεφτά να φέρει. Νομίζω ότι είναι μέχρι 10.000 ευρώ.
1: Εδώ λέει ότι.
0: Άρα το μισό μύριο και άρα τα 10.000, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, παρακαλώ στην γραμμή. Γεια σας.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, σας ακούσαμε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Πώς είσαστε, η κυρία με το μισό μυρίο?
2: Εγώ ήμουν αυτή, ναι.
1: Μόλις φτάσατε από Ντουμπάι?
2: Μόλις έφτασα με την καπελαντούρα μου την τεράστια. Φαντασιωθείτε τώρα λίγο, φανταστείτε πως ήμουν.
0: Φανταζόμαστε.
1: Σας τα κρατήσαν τα λεφτά τελικά στο αεροδρόμιο? Δεν σας τα δώσατε?
2: Μου τα κράτησαν όλα, αλλά επειδή είχα λεφτά να φάνε και οι κότες μου, δεν με ένοιαζε.
0: Ορίστε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν είπατε ότι είστε σύζυγος του Εμμύρη?
1: Του Κακομύρη.
2: Όχι, Κακομύρη, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, εγώ για τον Κακομύρη πήρα, παιδιά, όχι για τον Εμμύρη. Ναι.
2: Δεν πρόλαβε. Το Κακομύρη είπα και εγώ, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό τι να πω, παιδιά, τι να πω, ρε παιδί μου. Κρίμα. Δεν ξέρεις ποτέ αυτός ο Κακομύρης. Μπορεί και γύρω να παίξει ένα τζόκι και να γίνει χαμός μετά σε κάποια βάση.
1: Εμείς πάντως θα σε στείλουμε Τεχνόπολης.
2: Εγώ έχω να σας πω, ναι, ότι είναι σωστό αυτό που λένε ότι η ζωή είναι ένα γκούρι, να ξέρετε.
0: Ένα γκούρι?
2: Ναι.
1: Άλλοι τρώνε και δροσίζονται, άλλοι τρώνε και ζορίζονται. Έτσι είναι.
2: Μα ναι.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Το όνομά σου δεν μας είπες.
1: Έτσι είναι.
0: Θεοδοσία μου πες.
2: Ναι.
0: Και ωραίο όνομα, παιδιά, Θεοδοσία. Θεού δώσει. Και αυτή με δώσει είσαι. Κατάλαβε τώρα. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
2: Γιατί έχω θετική ενέργεια, Κάποια στιγμή μου στερεύει και αυτή η ενέργεια.
0: Σε ακούμε, ρε παιδί μου, ότι είσαι θετικός άνθρωπος. Εγώ νομίζω ότι δεν στερεύει ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Παιδιά, όταν έχει όμως πηγές ανεφοδιασμού.
0: Από το Ντουμπάι.
1: Από το Ντουμπάι.
0: Πετρελαιοπηγές ανεφοδιασμού. Πολύ βασικό. Έτσι.
2: Από το Κακομύρη που είπαμε, ναι.
0: Είσαι παντρεμένη?
2: Παντρεμένη είμαι, ναι, με δύο παιδάκια.
0: Πόσα χρόνια είναι αυτός ο Κακομύρης?
2: Ο γάμος μου σε σχέση από το 2001.
0: Από το 1 σε σχέση, παιδιά.
1: Πολλά τα χρόνια. Μπράβο.
0: 25 χρόνια μαζί, παιδιά. Μισή.
1: Πρέπει να τυπώσει εδώ πέρα αυτά τα τέτοια μου. Ναι. Πάλι ξέχασα τώρα τα 25 χρόνια
0: τι γιορτάζουν, η ασημένια.
1: Να είστε στη ροζ κατηγορία. Κάτσε να σου πω λίγο σε ποια κατηγορία γάμου είσαι.
0: Περίμενε τώρα ένα λεπτό. Το ληξιαρχείο εδώ να σε.
1: Επέτη γάμου. Εγώ αυτό πρέπει να το τυπώσω τώρα. Θα το τυπώσω.
0: Πάντω,
1: να το έχω εδώ.
0: Να το έχουμε εδώ
1: ένα,
0: και να ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Κάθε φορά να το ψάχνω.
0: Λοιπόν, 25 χρόνια τι γιορτάζουν τα παιδιά.
1: Λοιπόν, περίμενα, θα σου πω αμέσως τώρα. 25. Α, αργυρός γάμος. Κάνατε πάρτι. Είναι μεγάλο ορόσημο, λέει εδώ το Google.
2: Ωραία. Θα το θυμάμαι. 21 Ιουλίου είναι η επέτειος.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, αργυρός γάμος.
0: Άρα τη παίρνει δώρο κάτι ασημικό.
1: 21 Ιουλίου. Αργυρένιο.
0: Μία φωτανιέρα.
1: Κάτσε να δω 21 Ιουλίου τι μέρα είναι. Μιχάλη, είναι μία τρίτη 21 Ιουλίου. Έχει κανένα κενό να του κάνουμε κανένα event των ανθρώπων να γίνει χαμό. Ή έχει πάλι γαμοχαρά.
0: Τι να κάνω κι εγώ.
2: Πάμε, γιατί... Μιχάλη, πάμε να τα κάνουμε τις
1: τις καθημερινές. Ξέρετε τι γίνεται. Τις καθημερινές παντρεύονται τις τουρίστες. Τα Σαββατοκύριακα οι Έλληνες, ο Θεοδωράκης ρεσερβέ όλο το καλοκαίρι.
0: Να κάνουμε ρε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε αν υπάρχει κενό στις 21 Ιουλίου. Είναι τρίτη. Καλή η τρίτη, ωραία. Μιχάλη. Παίζει.
0: Η τρίτη καλή είναι σε μέρα.
1: Έχει και ξενοδοχεία. Έχει και νόμο, μήπω να τη βολέψουμε. Κάτσε να δούμε. Αν περιστεύει κανένα DJ booth να σου φέρουμε.
2: Θα το σπίτι θα κάνουμε ένα event στου κακομύριδε.
1: Το 25 σου περισσεύει το 2005.
0: Στα 25 χρόνια τώρα τα παιδιά αυτά θέλουν κάτι πιο εναλλακτικό. Τι θα του κάνουμε, ένα τυπικό πάρτι να καλέσουν του φίλου. Θα βαριούνται όλοι.
1: Τι θέλει να κάνουμε στα 25?
0: Swinger party.
1: Με παρέα, άλλη συγκεκριμένη. Το 2 και το 5 το έχεις ελεύθερο να το κάνουμε χορηγία τουλάχιστον να γιορτάσουν. Ωραία, εντάξει. Κάτι θα σας βολέψουμε. Δεν γίνεται τώρα αργύρι επέτειο να σας αφήσουμε έτσι.
2: Μια χορηγία, ένα κάτι να μάθει.
1: Το λέει εδώ και μεγάλο ρώσιμο.
0: Ορίστε.
2: Αμπράβο, αμπράβο. Όλους τους χορηγούς, παιδιά. Όποιοι μας ακούνε, κυρίες και κύριοι χορηγοί, έχουμε την 25ετία μας. Παρακαλούμε πολύ.
1: Ναι, κάτι τι. Καταρχάς να σας πω κάτι. Μόνο που αντέξατε 25 χρόνια, στάξει χειροκροτημάτων. Δεν είναι οι άνθρωποι. Βάλε ένα χειροκρότημα.
0: Τα βάζω αυτά γιατί είναι δωρεάν.
1: Κάντε προεόρτια στους
0: ανθρώπους. Αυτά είναι το δώρο. Από τον Κίση είναι το δώρο αυτό.
1: Κάνε ένα προεόρτιο.
0: Έτσι ορίστε, να γίνει χαμός 25
2: εκτός,
0: χρόνια παιδιά.
2: Εκτός της πλάκας μας φτάνει και μας περισσεύει.
0: Να σου πω όμως κάτι, θα δοσία για να είσαι ακόμα έτσι και να είσαι χαρούμενη και τόσο θετικός άνθρωπος. Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σου σου δίνει κάτι ρε παιδί μου.
1: Εκτός αν έχεις ψυχέτρο που σου δίνει χαπάκια που και αυτό δεκτόν ναι. Είναι.
2: Λοιπόν. Δεν θέλω να σας το χαλάσω ρε παιδί μου κλπ. Αφήστε το υπόλοιπο. Το μόνο που πιάνετε και πρέπει να θυμάστε όλοι σας είναι ότι η ζωή είναι στιγμές. Η ζωή πραγματικά είναι μία ματιά, ένα ανοιγόκλημα ενός βλεφάρου. Και γι' αυτό το λόγο να προσπαθούμε να ζούμε, γιατί δεν μας δίνεται και δεν μας χαρίζεται
0: Τίποτα, δεν είναι δεδομένο.
1: Πες μου λίγο, αυτά τα 25 χρόνια πραγματικά σου έχουν φανεί τόσο γρήγορα ένα ανοιγόκλημα ματιών?
2: Όχι, το ανοιγόκλημα ματιών και όλα αυτά είναι το ότι όταν φτάσεις ρε παιδί μου και να νοσήσεις και να αρρωστήσεις και να μην, να μην ξέρεις αν τι σου ξημερώνει αύριο, λες όπα, εδώ είμαστε. Καταλαβαίνεις ότι είναι στάση ζωής.
0: Ακριβώς.
2: Καταλαβαίνεις. Οπότε αυτό που ακούτε σε μένα, ναι, δόξα τω Θεώ Παναγία μου, είμαι ευλογημένη που έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου που μου έχει σταθεί στα πάντα και είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Αλλά από την άλλη, ό,τι τρέφουμε πρέπει να το τρέφουμε εμείς μόνοι μας στον εαυτό μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι στάση ζωής να είμαστε θετικοί, παιδιά.
0: Έτσι,
2: είναι στάση ζωής το χαμόγελο, είναι στάση ζωής το να σηκώνεσαι το πρωί και να συνειδητοποιείς ότι είναι όλα καλά να έχεις την υγεία σου.
0: Ακριβώς.
1: Το πιο σημαντικό.
0: Το πολυτιμότερο αγαθό, παιδιά. Είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Τι να λέμε.
2: Λοιπόν, γι' αυτό είμαι θεοτρελή,
1: λοιπόν,
2: θέλω να σας πω.
1: Θεοδοσία, σου ευχόμαστε με το καλό και στα υπόλοιπα 25. Και εμείς θα είμαστε εδώ και κάνετε 50 ετία.
0: Ναι, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα με τα πι. Με τα πι θα συνεχίσουμε να κάνουμε ραδιόφωνο. Δεν ξέρω με τη μασέλα μπορώ να μιλάω.
2: Όχι, εγώ στην ταχεία τη δικιά μας θα σας το πω. Μην ανησυχείτε, θα έχω βάλει εμπιτεύματα.
1: Και εμείς πιθανότατα.
0: Λοιπόν, μείνε
1: στη γραμμή.
0: Να κρατήσουμε στοιχεία. Καλά να περάσετε. Θα σας στείλουμε με το σύζυγο να το γιορτάσετε στο Τεχνόπολη στην Πέμπτη. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή. Με θρίλερ, ναι, πραγματικά. Με ένα θρίλερ, ό,τι πρέπει. Θα πάμε στο Power Play της εβδομάδας, στο break μας και επιστρέφουμε.

0: φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη ερχόμαστε.

0: Καφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Λοιπόν, τι μέρα είναι σήμερα, παιδιά, χάσει τις μέρες.
2: Σήμερα είναι η μέρα Τετάρτη, ναι.
1: Τετάρτη. Είναι Τετάρτη, είναι 3 Ιουνίου του 2026. Βεβαίως. Να πούμε φυσικά ότι το μεσημέρι στις 2 θα έρθει στον Kiss η Ειρηνή Παπαδάκη, η οποία θα μας παρουσιάσει και σήμερα στις 3 νέα κομμάτια και αγαπημένες μουσικές.
2: Να πούμε ότι η Μαρία μας θα έρθει την Παρασκευή και θα μας παρουσιάσει ένα ακόμα έτσι πολύ ωραίο Global Top 10. Και
1: ώρα να μαζέψουμε και εμείς τα δικά μας τα μπογαλάκια. Για να πάμε να ξεκουραστούμε. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 8 η Εβίτα Δημητριάδη
2: και ο Μιχάλης Θεοδωράκης θα είμαστε εδώ. Καλή σας μέρα!
1: Φιλάκια πολλά!

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
7: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
8: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
9: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος Στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
11: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό. Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
6: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Honda Center. Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και τώρα.
13: Και τώρα.
2: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
2: The Tiri Tiri Show.
1: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: These beautiful things that I've got.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. KISS 961.

0: Kiss. Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκη Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
1: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
13: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
14: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
13: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική,

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
10: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
11: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
12: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίας.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
4: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
4: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
4: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry less.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
6: Το καλύτερο το ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: Mask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Στα μισά της εβδομάδας εδώ στον Κίσιος και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Κίσιος και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Επιτυχίες από το σήμερα και από το χθες εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ, 28 10 255 961 είναι το τηλέφωνό μας, το σταθερό μας τηλέφωνο, και είναι στη διάθεσή σας έως και τις 4 και σήμερα για οτιδήποτε θελήσετε. Σίγουρα χρήσιμο και σήμερα για το διαγωνισμό μας. Έχουμε να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, σας διαβάζω στο irini@kissradio.gr, και βέβαια μην ξεχνάτε τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Αποθηκεύστε τον αριθμό Viber του Kiss, είναι το 697-888-961. Σε αυτόν ακριβώς τον αριθμό περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και φυσικά εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber.

0: Έτσι είναι και Αζιζάμ εδώ στον Kiss. Πάμε να σας πούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM961.
1: Kiss 961.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Από αυτή την εβδομάδα παίζουμε Mundial παρέα με τη Hisense, επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026, και δίνουμε δώρο σε όλους ένα beer dispenser αξίας 199 ευρώ.
2: Αγοράζοντας ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας άνω των 529 ευρώ, τηλεόραση Mini LED ή RGB TV άνω των 55 ιντσών αξίας άνω των 499 ευρώ, κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης Α3 Plus αξίας άνω των 449 ευρώ, σας δίνουμε δώρο ένα beer dispenser Hisense αξίας 199 ευρώ.
1: Επιλέξτε Hisense και απολαύστε το Mundial. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του δώρου. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας ή το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... τηλεόραση από το πλαίσιο. Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα. Μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
13: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
14: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν. Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης, Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
15: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
16: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
15: Kiss 961.

0: όνομά σου, Just Might. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας ημίωρο. Σήμερα Τετάρτη, ως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: υπέροχα τραγούδια εδώ στον Kiss 961. Υπέροχο καλοκαίρι έχει φτάσει και φέτος για την Μινό Online, σε αυτό το καλοκαίρι, για αυτό το καλοκαίρι και φέτος για την Μινό Online, οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ακτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025, η Μινό Online συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Μινό Online.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Let the games
7: begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
13: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
15: Επιστροφή εδώ στον Κύς. Λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Τετάρτη.
16: Όλες οι επιτυχίες
17: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
16: Kiss 961.
15: Η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
17: Kiss 10 στη σειρά. Go
18: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
16: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
17: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

με τραγούδια που μυρίζουν καλοκαίρι και σήμερα εδώ στον Kiss. Και για ακόμη ένα καλοκαίρι επιλέγουμε τη Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Με τη Minoan Lines το ταξίδι γίνεται εμπειρία. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Απολαμβάνουμε αυθεντικές, κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα άλλα κάρτε εστιατόρια, αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές, άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα, ενώ κάνουμε και τις αγορές μας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Noisy και Mohamed Ramadan, Brown Skin Girl.

0: Λοιπόν, γνωστός και στην Ελλάδα, ο επιτυχημένος hitmaker από την Αλβανία Noisy μαζί με τον Αιγύπτιο Mohamed Ramadan μαζί έκαναν ένα τραγούδι που μυρίζει σίγουρα καλοκαίρι, Brown Skin Girl. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss Next.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Αγαπημένες επιτυχίες εδώ στον Kiss 961. Αγαπημένος προορισμός μας περιμένει και σήμερα. Το Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα και για όλο το καλοκαίρι. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και πολύ καλό φαγητό στο πιο ήσυχο μέρος της παραλίας. Στο Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 970 31 650. Νήσος Beach Bar Restaurant, ο δικός σου καλοκαιρινός προορισμός.

0: Fever Dream, Alex Warren εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε και στο διαγωνισμό μας. Έχουμε να σας δώσουμε μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus, για να απολαύσετε τις βουτιές και τις νεροτζουλήθρες σε έναν υπέροχο χώρο, σε ένα πολύ όμορφο water park. Τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει, είναι η ιδανική συνθήκη και ο κατάλληλος καιρός για να απολαύσετε την μέρα σας στο Aqua Plus. Παίζουμε λοιπόν αμέσως τώρα εδώ στον Kiss για να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο εκεί. Μας καλείτε αμέσως τώρα στο 2810-255-961 για να δούμε ποιος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
1: Ελευθερία.
0: Ελευθερία, πόσο χρονών είσαι?
1: 49.
0: Εντάξει, νόμιζα ότι επειδή έχεις φωνή λίγο, ακούγεσαι πολύ μικρή, γι' αυτό σε ρώτησα. Έχεις κερδίσει την πρόσκλησή σου, περιμένεις λίγο στη γραμμή, εντάξει?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.

0: Εδώ στον KISS961 και σήμερα άλλη μια όμορφη μέρα. Επίσημα καλοκαίρι 2026 και βέβαια Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια μας περιμένει για όλο αυτό το καλοκαίρι. Ένας υπέροχος καλοκαιρινός παράδεισος μπροστά στη θάλασσα, ένα προσεγμένο beach bar σε boho style και ένα ήσυχο εστιατόριο με πολύ καλό φαγητό για να γευματίσετε με τους φίλους και την παρέα σας. Νήσος Beach Bar Restaurant στο τέρμα του παραλιακού Μαλί. Τηλέφωνο επικοινωνίας αλλά και τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Και βέβαια περισσότερες πληροφορίες για το Νήσος Beach μπορείτε να δείτε διαδικτυακά στο nisosbeach.gr.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
5: Be happy εννοείς.
4: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
5: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
4: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
5: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
4: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
5: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More.
6: Worry less.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και?
4: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
10: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Τάιλα και Σανέλ εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 στο τελευταίο μας ημίωρο. Σήμερα Τετάρτη ως και τις 4. Πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Εδώ στον Κις για ένα ακόμη μεσημέρι μαζί σας και μαζί μας και το Κέντρο Δεξιώσεων Ερώμηλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε εκδήλωση αλλά και για κάθε βραδιά. Για τον γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στον Ερώμηλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού και άψογο σέρβις. Κέντρο Δεξιώσεων Ερώμηλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.
1: Kiss 961.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς «σπίτι μου». Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Τετάρτη.
8: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
7: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα, ως και τις 4, πάμε μαζί στον Kiss.
8: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: άτομα. Απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική σας περιμένει. Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλο στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά ή την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, με Justin Timberlake και Can't Stop the Feeling, σας αφήνουμε σήμερα Τετάρτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something.

γιατί το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Από αυτή την εβδομάδα παίζουμε Μουντιάλ παρέα με τη Hisense, επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026, και δίνουμε δώρο σε όλους ένα beer dispenser αξίας 199 ευρώ.
1: Αγοράζοντας ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας άνω των 529 ευρώ, τηλεόραση Mini LED ή RGB TV άνω των 55 ιντσών αξίας άνω των 499 ευρώ, κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης Α3 Plus αξίας άνω των 449 ευρώ, σας δίνουμε δώρο ένα beer dispenser Hisense αξίας 199 ευρώ.
0: Επιλέξτε Hisense και απολαύστε το Mundial, γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του δώρου. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας ή το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές. Σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
12: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
11: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
12: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
13: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
14: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
16: Center. Kiss. 10 στη σειρά.
17: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
16: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
0: Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom.
10: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
12: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
11: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
13: Τι να είναι το CNC?
14: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
15: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
16: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
17: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Διριανοί άνθρωποι. Πολύ δυνατό, παιδιά. Και σου λέει εδώ ζούμε σαν ζώα κανονικά. Και θα πηγαίνουμε που θα πηγαίνουμε στο κτηνίατρο. Δηλαδή να σου ορδινά σε κτηνίατρο και να σου αρχίζει τα γαβγαβ. Και να είναι στα 4 κάτω στο πάτωμα. Και να πει εγώ άνθρωπο μου να μου πει τι έχει. Και να σου λέει γαβγαβ. Δεν πάμε καλά. Κάτι δεν είναι σωστό εδώ πέρα.
2: Και προτρέπει του κτηνίατρου, ο κτηνιατρικό σύλλογο, να απαντάνε στου θηριανού ανθρώπου με τη σωστή γλώσσα, την ανθρώπινη, για το γεγονό ότι πρέπει να πάνε να εξεταστούν σε έναν κανονικό γιατρό.
1: Ψυχίατρο. Γιατί προφανώς και οι κτηνίατροι όταν βλέπανε τον άλλο του ρίχνει κάτσε κάτω. Παπ, καθότανε. Σήκω πάνω. Παπ. Πήγα το πιάσει αυτό.
2: Τρία γαβγάβ, τέσσερα.
1: Του πετούσε, ξέρω εγώ, ένα ξυλάκι. Πήγα να μου το φέρει.
2: Τώρα τι είναι. Φοράνε μάσκες, ουρές, μουστάκια. Οτιδήποτε άλλο του κάνει να μοιάζουν περισσότερο με ζώα. Μιμούνται τη συμπεριφορά του και συνήθως είναι σκύλοι, γάτες, αλεπούδες και αρκούδες. Κυκλοφορούν στο δρόμο. Πάνε στη δουλειά έτσι.
1: Προφανώς. Δουλεύουν αρχικά, αφού είναι ζώα. Βέβαια δεν δουλεύουν τα ζώα.
2: Αλλά να σου πω
1: το
2: κάτι.
1: Το κάνω εικόνα, παιδιά, και με πιάνουν τα γέλια.
2: Η αρκούδα τι διάλεκτο έχει.
1: Η αρκούδα τώρα μιλάει. Τι να πει εκεί πέρα. Δηλαδή, μήπως.
2: Όχι, πώς μιλάει η αρκούδα, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρουμε πώς μιλάει ο σκύλος, πώς μιλάει η γάτα, νιάου νιάου. Η αλεπού πώς κάνει. Ξέρεις πώς κάνει η αλεπού. Αυτό κάνει ο λύκος.
1: Ο λύκος το κάνει αυτό.
2: Δεν ξέρω. Παιδιά, αν ξέρετε πώς κάνει η αλεπού, λίγο στείλτε μας μήνυμα στο Viber ή αρκούδες.
1: Οι αλεπουδιάριδες να καλέσουν 28-12-55-961 να τα μάθουμε όλα, παιδιά.
2: Ενδιαφέρον όμως να ζουν με αυτόν τον τρόπο. Έχω εδώ και το Γιάννη, ο οποίος λέει να προσλάβει ένα θηριανό να κάνουμε το χωράφι με το αλέτρι. Δεν δουλεύουν γενικά και έχουν την μπελχανάδα.
1: Και για φύλαξη σε κάποια χωράφια, ένα θηριανό θα χρειαζόταν τώρα που το σκέφτομαι.
2: Σα σκύλο.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Από αυτή την εβδομάδα παίζουμε Μουντιάλ παρέα με τη Hisense, επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026, και δίνουμε δώρο σε όλους ένα beer dispenser αξίας 199 ευρώ.
3: Αγοράζοντας ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας άνω των 529 ευρώ, τηλεόραση Mini LED ή RGB TV άνω των 55 ιντσών αξίας άνω των 499 ευρώ, κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης Α3 Plus αξίας άνω των 449 ευρώ, σας δίνουμε δώρο ένα beer dispenser Hisense αξίας 199 ευρώ.
0: Επιλέξτε Hisense και απολαύστε το Mundial, γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του δώρου. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας ή το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 ευρώ το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 ευρώ.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Let the games begin.
0: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus
8: stays in Aqua Plus.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
10: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
11: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
12: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
13: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
14: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
15: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
17: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go
8: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. It's Friday then.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Τι λες για τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτι. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η Φοντάνα να τη κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να τη δώσει ένα κέρμα, το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Ένα φυσικό, ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνει κάτω στη Φοντάνα την τρέβη, θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε και εμείς εδώ στα λιοντάρια μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου και τα λοιπά για αρχή και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστης και σου λέει: τι έγινε εδώ? Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό. Μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει. Δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
2: Franchise. Franchise, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Φέτος το καλοκαίρι η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, δεν χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
10: Center. Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
11: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
12: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψήξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
0: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
0: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
3: Σι. Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες.
10: Χωρίς διαφημίσεις.

0: σας.
1: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
2: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
3: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κρασού 223. Σας περιμένουμε.
8: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
9: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες. Άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
11: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
12: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
13: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
14: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
15: Listen. Get ready. Let's go.
16: Kiss 961.
17: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
18: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Let the games begin.
2: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Χις 10 στη σειρά. Go
12: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Χις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
3: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Διριανοί άνθρωποι. Πολύ δυνατό, παιδιά. Και σου λέει εδώ ζούμε σαν ζώα κανονικά. Και θα πηγαίνουμε που θα πηγαίνουμε στο κτηνίατρο. Δηλαδή να σου έρθει να είσαι κτηνίατρος και να σου αρχίσει τα γαβγαβ. Και να είναι στα 4 κάτω στο πάτωμα. Και να πεις εγώ άνθρωπε μου να μου πεις τι έχεις. Και να σου λέει γαβγαβ. Δεν πάμε καλά. Κάτι δεν είναι σωστό εδώ πέρα.
2: Και προτρέπει τους κτηνίατρους, ο κτηνιατρικός σύλλογος, να απαντάνε στους θηριανούς ανθρώπους με τη σωστή γλώσσα, την ανθρώπινη, για το γεγονός ότι πρέπει να πάνε να εξεταστούν σε έναν κανονικό γιατρό.
1: Ψυχίατρο. Γιατί προφανώς και οι κτηνίατροι όταν βλέπανε τον άλλο του, κάτσε κάτω, παπ, καθότανε. Σήκω πάνω, παπ. Πήγα το πιάσει αυτό.
2: Τρία γαβγαβ, τέσσερα.
1: Του πετούσε, ξέρω εγώ, να ξυλάει, πήγαινα να το φέρει.
2: Τώρα τι, φοράνε μάσκες, ουρές, μουστάκια, οτιδήποτε άλλο τους κάνει να μοιάζουν περισσότερο με ζώα, μιμούνται τη συμπεριφορά τους και συνήθως είναι σκύλοι, γάτες, αλεπούδες και αρκούδες. Κυκλοφορούν στο δρόμο.
1: Πάνε στη δουλειά έτσι. Προφανώς. Δουλεύουν αρχικά, αφού είναι ζώα. Βέβαια δεν δουλεύουν τα ζώα.
2: Αλλά να σου πω
1: το
2: κάτι.
1: Το κάνω εικόνα, παιδιά, και με πιάνουν τα γέλια.
2: Η αρκούδα τι διάλεκτο έχει.
1: Η αρκούδα τώρα μιλάει. Τι να πει εκεί πέρα. Δηλαδή, μήπως.
2: Όχι, πώς μιλάει η αρκούδα, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρουμε πώς μιλάει ο σκύλος, πώς μιλάει η γάτα, νιάου νιάου. Η αλεπού, πώς κάνει. Ξέρεις πώς κάνει η αλεπού. Αυτό κάνει ο λύκος.
1: Ο λύκος το κάνει αυτό.
2: Ξέρω. Παιδιά, αν ξέρετε πως κάνει η αλεπού, λίγο στείλτε μας μήνυμα στο Viber ή αρκούδες.
1: Οι αλεπουδιάριδες να καλέσουν 28-12-55-961 να τα μάθουμε όλα, παιδιά.
2: Ενδιαφέρον όμως να ζουν με αυτόν τον τρόπο. Έχω εδώ και το Γιάννη, ο οποίο λέει να προσλάβει ένα θηριανό να κάνουμε το χωράφι με το αλέτρι. Δεν δουλεύουν γενικά και έχετε μελχανάδες.
1: Και για φύλαξη σε κάποια χωράφια, ένα θηριανό θα χρειαζόταν τώρα που το σκέφτομαι.
2: Σα σκύλο.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Φέτος το καλοκαίρι η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
7: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
8: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
10: Be happy εννοείς.
9: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
10: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
8: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
10: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
8: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
10: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Kiss. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Τι λες για τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτι. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η φωντάνα να της κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να της δώσει ένα κέρμα να το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνει κάτω στη φωντάνα την τρέπει θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά. Τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε κι εμείς εδώ στα λιοντάρια μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου και τα λοιπά για αρχή και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστης και σου λέει τι έγινε εδώ. Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό. Μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει. Δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
2: Franchise. Franchise, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.